0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω πόσο μόνος νιώθω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα υπόταχτω σε αυτό που θες, στο περιθώριο της νύχτας. Θα γυρνάω. Θα υπόταχτω σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετέβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χτες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

0: Ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAA Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με το, τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πριν έφυγε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25 που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί βέβαια το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει, αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, να ακούσετε και εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά, το αμερικανικό το ελαφρύ στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Είχε και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούζ κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία, τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα, η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλειος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το έλεγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, κάλυξη καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ Βασίλης για το Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα λοιπόν με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, το μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή όντως, αλλά
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zaptaxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zaptaxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου αρρώφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζεις νότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθετε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωστες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επί τόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της Fed 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25%,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται. Οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσα χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, mm-hmm, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers, είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν, λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες, λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί, να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
0: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει,
1: αυτό έχει και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνει μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρεις μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε!
1: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft, και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifique, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες είναι ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει που θα πάει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως οι αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν και τα λοιπά, μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, εντάξει, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
1: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκτόσεων. Γιατί αυτές οι εκτόσεις τώρα έχουν καταντήσει. Είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκτός, τώρα δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
0: εντάξει,
1: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες, εντάξει,
0: ναι, έχουν...
1: στη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να...
0: Έβλεπα τα στοιχεία, τώρα επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
1: Ναι, ναι,
0: οι οποίες,
1: ναι, ναι,
0: εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Ναι. Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρώτα να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Lambda Development, που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό, θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη, καλά τα πάει, αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή, έτσι, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει, δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκτόσεις, γενναίες εκτόσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει, έτσι, και αυτό έχει να κάνει με εκτόσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπες βγες αυτό που έχει.
0: Ναι, παραμείνει. Ναι, το εύκολο, το μπαμ μπαμ κλπ. Είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
1: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό, αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά, βρεάνες, τα ξέρεις τώρα.
1: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλές δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία ή μπροστά των 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές εξετάσεις.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κανένα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχαρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας από εκεί η καταγωγή του που μου λέει ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
15: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
0: Ναι, είναι τώρα εμπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
15: Αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσαν οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ, αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
0: Ναι.
15: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
0: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
15: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
15: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
0: Μες.
15: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
0: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου.
15: Ναι.
0: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
15: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φανταστείτε ότι.
0: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά, θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
15: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, αν θέλετε, μέσω σταθμικά περίπου, θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά, θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
0: λεπτό.
15: Θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση. Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
0: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
15: Πολύ δύσκολο για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
0: Και τα προϊόντα, προφανώς.
15: Όλα τα προϊόντα. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάδο.
15: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
18: Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
4: Star FM 93.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
0: Που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
4: Star FM 93.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα

0: διπλανό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Απόψε στις 9, στον Sky.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο.

0: Τους έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούσαν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα αναρτήση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκαστο το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, 13 ίσως από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του ΣΚΑΙ χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς. Και πρώτο, τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν, πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο, να πάτε προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάληρο, μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάληρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια από τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα αεροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολόγια. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας, γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε 2-3 κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι, οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό,
1: σωστό. Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 2023 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή, ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, ναι, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφιχτικό.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λεμιτόμος πάνω από το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση.
1: Ακούστε, να δείτε. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε στο κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος, ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μια μέρα καθυστέρηση η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση, δηλαδή γενικά η... έχει επιτόκιο, ε?
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο,
0: ναι.
1: Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτη περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα
1: ευχαριστώ.
0: Μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση, για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένο.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30. προλαβαίνεις.
12: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
11: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
12: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
11: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
12: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
11: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
12: Σας περιμένουμε όλους.
11: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
11: 24 620 86.000
12: 24 670 60.000
11: και 23 850 22 822.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Από την Power Health, προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 33. Σωσό, καλημέρα, χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα. Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω. Αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλ. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι να μην μπουν στη ρύθμιση όλες οι οφειλές μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για 2 νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν, Ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα 2 νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. 2 δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κ. Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
17: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
17: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους ευβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Όσα τα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά. Θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό, και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
0: να βάλει δεύτερο φόρο.
17: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων, και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρησης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίης για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίης, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίης. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό. Και
0: έχουμε και δεύτερο έμφυα. Ναι.
17: Και πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνέντευξη του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
17: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μάλιστα. Μόνο εκεί δηλαδή γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριεύσουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα το αφαιρέσω, θα το κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς και λοιπά και λοιπά.
17: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες από το χορολόγιο και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε, γιατί ακόμα θα μου πεις μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές και λοιπά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
17: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, τη οποία σημαία στην πολιτική τη ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
17: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσεις ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχεις βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία την παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω. Υπηρεσία, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές, δηλαδή στην πραγματικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή, οι ίδιοι Δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν, εγώ ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
17: Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
17: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
0: Θα τα πούμε την επόμενη φάση. Έχει ενδιαφέρον. Αλλάζει τα πράγματα.
17: Αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
0: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
17: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να τα πούμε.
0: Θα βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερο έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
18: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ Κατεχάκι. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμάγκα. Αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, να τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
19: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
22: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Εσύ με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε 3 μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
6: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος, από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξη, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο τουλάχιστον στον τουρισμό,
5: άρα
6: αν
5: να
6: όχι
5: πιέζουν,
6: στα προϊόντα στην περιοχή
5: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
5: Ναι.
6: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόουν στην πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόουν. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μια απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται.
5: Ναι.
6: Και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή
5: στην
6: παγκόσμια
5: οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
5: Ναι.
6: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί να την πράξει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον της σταθερότητας της ίδιας της χώρας και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο όσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
5: Ουσιαστικά έχει σταματήσει η σύραξη. Έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθιπολεπτομέρειες.
6: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
5: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
6: Μυστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης.
5: Και
6: γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
5: Από το Ιράκ.
6: Και είχαν εξουσιαστεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου, εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος. Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
5: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Θημιόπουλε.
6: Ευχαριστώ.
5: Την καλημέρα μου. Να είστε
6: καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Nofors
9: και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολίτευσης.
17: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
18: Sky 100,3.
19: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
20: Τον πρώτο σταθμό.
19: Star FM 933.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
24: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
23: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
24: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
23: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
24: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
23: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
25: Φρικτορία Data Center Services.
23: Τηλέφωνο 2421 100 659.
25: www.frictoria.com.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
22: Μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
24: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
23: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
24: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
23: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
24: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
23: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
25: Φρικτορία Data Center Services.
23: Τηλέφωνο 2421 100 659.
25: www.frictoria.com.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλή.

0: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: www.frictoria.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στον Σκαραμαγκά. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικό Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των Ανεξάρτητων Κινήματων Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόσναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε

0: Με δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες, με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης, δεν αναπνέει, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τους αφήσουμε εκεί να τηλεπορούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα, άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε Φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ, αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανέναν αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτνατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ευρωβουλευτής ευρωβουλευτής, η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα, και σωστά, γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται. Εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές, Έλληνες κατά άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον. Θα μου πεις, υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάσεις στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τιχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους δύο συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους δύο πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο, όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
7: Λοιπόν,
6: είναι έτσι το γεγονός στο πώς το περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
7: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν, ναι, οι συνήγοροι των βουλευτών, οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα, όχι ακόμα υπό κατηγορία αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα, τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ναι, ότι είναι 120 κακουργήμα.
7: 120.000.
6: 120, μάλιστα.
7: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
6: από τη χρηματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
7: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κανένα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
7: Υπάρχει αυτό.
6: Αυτό υπάρχει.
7: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
6: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τυχεροπούλου να χρωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμηση. Τι σημαίνει αυτό.
7: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
6: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τυχεροπούλου ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
7: Ήταν έτσι, εκεί είναι. Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι ήταν αυτοί που έκανε τους ελέγχους. Άρα λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηνε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
6: Και το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική.
7: Ακριβώς. Είναι
6: να διαρρευνηθούν τα πάντα.
7: Δηλαδή, δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια, μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
6: Όχι. Τότε.
7: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
6: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
7: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
6: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς. Εσείς δεν μπορείτε.
7: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΠ είναι εκτός
6: μόδας,
7: ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
6: άρα μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
7: Σαφώς.
6: Ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
7: Λέω ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
6: Ναι.
7: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζεις στα δελτία ειδήσεων ή στα
6: πρωτοσέλιδα.
7: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες, και ειδικά για τους δύο υπουργούς, σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που, επαναλαμβάνω, δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
6: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
7: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Όπως επίσης υπάρχει...
6: Ναι, αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε όμως...
6: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού, ναι. Βέβαια, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
7: Για να ξεκαθαρίσουμε, ναι. Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
6: Μα είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούσε εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
7: Μα έτσι είναι, να πάω κόντρα στη
6: διαμορφωμένη αντίληψη.
7: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
6: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη η κυβέρνηση.
7: Όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια μικρά βήματα.
6: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς, την οποία διαβάζουμε στα σχόλια.
7: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί, προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές, διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
6: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου.
7: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν. Ναι.
6: Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
7: Λοιπόν,
6: η Εν Ελλάδη δεν πρέπει να δώσει.
7: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
6: Δηλαδή, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, και αυτά θα αφορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και τα εκεί τέλος.
7: Ναι, δείτε.
6: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή, καλά κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
7: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα δύσκολη, μια δυσχερή υπόθεση. Ναι, γι' αυτό
6: λοιπόν, από το την αποκάλυψη.
7: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού, σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37, ναι, τους... που υποβλήθηκαν,
6: τους ξενοτρόφους,
7: ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους, αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί ξενοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
6: Τότε γιατί γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
7: Εκεί, διότι λέει.
6: Τον Σερών και ο Λιβανός.
7: Έγινε μια ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο.
6: Μάλιστα.
7: Αρρώστησε από καρκίνο.
6: Ναι, αλλά η κυρία Τιχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκε από τις ΣΕΡΕΣ.
7: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
6: ναι,
7: αυτό που λέτε προκύπτει.
6: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Δεν το είδα, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
7: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
6: Ωραία. Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
7: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
6: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι
7: κάνατε. Θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
6: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
7: Να, ναι, ναι.
6: Αρχικώς.
7: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Κοβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
6: Και έδωσε με τον Παύλο Τσίμα.
7: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο, δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
6: Και με χαμόγελο λοιπόν, τα είπατε,
7: ναι, και συζητήσαμε.
6: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
7: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
6: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
7: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
6: Εξηγήσατε
7: το καλωσορίζω πραγματικά.
6: Εσείς.
7: Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
6: Γιατί όχι, εσείς το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε εσείς.
7: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
6: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
7: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα ναι, την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
6: Κρατήστε το εκεί, να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της, είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη σχολή. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 30. Σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε από την αρχή με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
8: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
9: Sky 100,3.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
13: Προλαβαίνεις!
14: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
13: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
14: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
13: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
14: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
13: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
14: Σας περιμένουμε όλους.
13: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
13: 24 620 86000,
14: 24 670 60000
13: και 23 850 22 822.
15: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
16: Τον πρώτο σταθμό.
15: Star FM 933.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση.

0: ισοβάθμιος. Δηλαδή ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι να πάρει την απολογία. Αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
1: Διατυπώνται είναι... και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει. Τι να, ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σας τα πω. Στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας στο θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση. Ναι,
0: εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο όμως. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν με καταλάβετε. Παράδειγμα ήταν το.
0: Να σας πω.
1: Ήταν να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
0: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισσό νέος.
1: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας βαλεύει η απόφαση, έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Απλώς, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
1: Τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
0: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε, σας λέω.
1: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε την τροπολογία.
0: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι η ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί, λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη.
1: Δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
0: Όχι εμείς, όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο. Δείτε λίγο.
1: Ο Άριος Πάγος.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αεροπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω, εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε, όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει, τι γίνεται εδώ? Της λέω, εδώ γίνεται ό,τι το ελληνικό σύνταγμα λέει, η ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα? οποίο, αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλλουν αιτήματα προς το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από δύο μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
1: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Ναι, μέχρι στιγμής
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Όταν η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
0: Να σας πω κάτι.
1: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
0: ναι,
1: τι λέει το κάθε κράτος μέλος, γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
1: Και κάτι άλλο, βόρειο
0: μας. Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
1: Και εκεί καταπατείτε το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
0: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
1: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
0: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία.
1: Ναι. Όχι για να βλέπουμε. Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν πού να τα μαθαίνουμε αυτά. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
1: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
0: Όπου το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Σαν την Πράβδα που κάνουν 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση. Το
0: Ελληνικό Κοινοβούλιο, μάλιστα, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα έχει κάνει την άρση.
1: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς, ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είπα Ένωση, είπαμε συγχωρείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
0: Λοιπόν, δύο, επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
1: Εσείς πήγατε εκεί, τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
0: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
1: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
0: Λοιπόν, το ένα.
1: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό αυτής της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ, κινείται εκεί.
1: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίες προς την, προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών. Και αφού έγινε η πραγματογνωσία αυτή, απεκρύβει όταν συνέβη η, όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι στην αδελφή σας που λένε ότι και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
0: Θα αναφερθώ.
1: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό αναφερθώ, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
0: Να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή, ναι, στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
1: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Ναι. Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Θέτω τα ερώτημα. Ναι,
1: αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας πρώην, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
0: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ηθικός αυτουργός, δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή, την εξευτελιστική, για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο, αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε, σας έβαλα πολλά τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Κύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του Αρείου Πάγου, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
1: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι?
0: Ναι, κύριε... δείτε λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20. Για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
1: Γιατί μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και σε 20 χρόνια να καθαρίζεις.
0: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
1: Ήταν οι ανθρωπιστές.
0: Ναι, ναι. Τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια. Αυτά που λένε, ναι, στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
2: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
0: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, ναι, θα σας την έλεγα, αλλά ναι, όχι τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και
0: ευχαριστώ
2: σε
0: και
2: λίγο, παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε. Υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ, έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
3: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Ένα ερώτημα αυτό.
2: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ?
0: Το ενδιαφέρον.
2: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ?
0: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε.
2: Τι
0: άσχημα
2: εσύ, και σκεφτεί, τα έχει σκεφτεί?
0: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση: και λίγα σας έκανα. Διότι η φράση έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα είναι και λίγα πάθατε. Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
2: Και, κάνει, ναι, και χάρη στην Κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας. Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα...
2: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα
2: σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Προσέξτε. Δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το διαβάσετε, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίο προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημονικών.

0: πρώτη ύλη, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Να έχουμε να συζητάμε. Φρέσκια, ολόφρεσκια δημοσκόπηση. Λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Βασιλιάδης μετά τις 9. Νέα Δημοκρατία είναι πρόθεση ψήφου αυτό, όχι αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 26,1. Κόμμα Τσίπρα 12,8. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5. Χριστιανού είναι αυτή. Ελληνική Λύση 5,8. Κουκουέ 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Μέρα 2,8. Δημοκράτες 2,5. Νίκη 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Νέα Αριστερά 0,5. Άλλο κόμμα 3,8. Αναποφάσιστη 12,7. Να έχετε να πορεύεστε. Καλημέρα σας. Διάλειμμα δεύτερο. Δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει πολύ πράγμα. Εννοείται. Καλημέρα σας.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Star FM 933.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Star FM 933.
6: Star FM 93,3.
7: Star FM 933.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το
10: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθούν

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μα.
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86.000
4: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή «Αντισταθείτε». Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 29, είμαστε στον Μάιο. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 7 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 37 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 30 λεπτά η διάρκεια του, της ημέρας μάλλον, του 24ωρου, καλά το είπα. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, αυτοί που έχουν τα γενέθλιά τους, να μην παραλείψω να πω χρόνια πολλά στον ιό μου, σαν σήμερα γεννήθηκε, πριν από 25 χρόνια, και επίσης έχουν την τιμητική τους και οι, αυτοί που έχουν τα ονόματά τους δηλαδή και γιορτάζουν, οι Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Συνέσης και Συνεσία, πασίγνωστα ονόματα, όλοι φίλοι μας είναι. Σήμερα που έχουμε σελήνη 10,2 ημέρων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα του καιρού για να σας πω ότι βελτιώνεται ο καιρός. Σήμερα εξασθενούν οι βροχές και θα χτυπήσει σε κάποιες περιοχές ο καιρός και τριαντάρια. Το θερμόμετρο εννοείται. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, στα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Άνοδο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη να σας πω θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Θα έχουμε τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, σε Μακεδονία και Θράκη. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είμαστε 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 30, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω, στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, η ανώτερη σήμερα στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική επίσης έως 29 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία. Και πάμε και στη συμπρωτεύουσά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 30 βαθμοί Κελσίου. Πιο μεγάλη θερμοκρασία σήμερα η Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπεις πολύ συχνά. Λοιπόν, πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι τιμές, οι θερμοκρασίες, όλα αυτά που σας λέω προέρχονται από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί που φιλοξενείται ο μετεωρολογικός σταθμός αυτός. Πριν από λίγα λεπτά, τώρα να πω, αυτό βλέπω, 17,3 βαθμούς είχαμε, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, στις 9 και 10, 17,3, να έχει χαλάσει δεν νομίζω, χαμηλότερη θερμοκρασία, πάλι μονοψήφιο, μπας περιπτώσει όχι χαμηλό, 9,1 είχαμε στις 6 και 20, χθες 26,5 φτάσαμε, στις 4 η ώρα. Αυτή ήταν η ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, λίγα σύννεφα, καθαρός για την ώρα ουρανός, λίγα σύννεφα θα εμφανιστούν μετά τις 3, αρκετά σύννεφα αργότερα και μετά τις 6 με 9, λέει τώρα αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται. 6 με 9 μας δίνει βροχή στην πόλη των Γρεβενών. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26, αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Αύριο 27 ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία και αύριο βλέπουμε μόνο λίγα σύννεφα, λίγα σύννεφα, αραιή συννεφιά,
καθαρός ουρανός, δεν βλέπουμε ξανά βροχή. Δηλαδή μια βροχή που βλέπουμε είναι μετά τις 3, συγγνώμη, μετά τις 6 σήμερα το απόγευμα, 6 με 9, εκεί βλέπει μια ασθενής βροχή, όχι πολλά πράγματα, ασθενής βροχή. Μάλιστα. Λοιπόν, που πάμε σήμερα, ξεκινώ με την πολιτική. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε το νέο κόμμα του Αλέξη, έρχεται, παρουσιάζεται στο Θησείο και γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος στο iEfemerida.gr πως με αναφορές στην δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών στο νέο ταξίδι, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα στο Θησείο την ιδρυτική διακήρυξη και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, επιχειρώντας να δώσει το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της νέας του προσπάθειας. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να συμμετάσχουν στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας τη διακήρυξη του κόμματος και στηρίζοντας μια νέα πολιτική προσπάθεια που φιλοδοξεί να συγκροτήσει ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Στην ομιλία του θα αναδείξει την ανάγκη, όπως αναμένεται, να πει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας Ελλάδας δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής, συγγνώμη, και σύγχρονης. Και θα υπογραμμίσω ότι πρέπει να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Στο μεταξύ, στη διακήρυξη αποτυπώνονται οι βασικές αξίες και πολιτικές αναφορές του νέου αυτού φορέα, με κεντρικό άξονα έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, την υπεράσπιση και εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ανάσχεση της ισχύως της ολιγαρχίας. Και το κείμενο προτάσει την ανάγκη η κοινωνία να τεθεί πάνω από τα κέρδη των αγορών και οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, ενώ θα γίνει και ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική και πολιτισμική παρακαταθήκη της χώρας ως δύναμη για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Και βέβαια αναμενόμενο είναι ιδιαίτερη σκληρή να είναι και η κριτική που θα ασκήσει σήμερα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς την διακήρυξη γίνεται λόγος για μια περίοδο που σημαδεύτηκε από υποκλοπές, διαφθορά, τα τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου και χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Και θα πει επίσης, θα μιλήσει και για τον διεθνή, όπως αναφέρει, εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Και καταγράφεται και η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Στο στόχαστρο όμως θα μπουν και τα δύο άλλα μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία θα μπει και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία, όπως σημειώνεται, τροφοδοτούν, το οποίο όπως σημειώνεται τροφοδοτεί την κρίση εμπιστοσύνης και λέει, θα πει χαρακτηριστικά, ότι τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Στο μεταξύ, το πολιτικό κάλεσμα απευθύνεται στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου με στόχο τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πανστρατιάς. Τώρα πολλής λόγος γίνεται για το ποιο θα είναι τελικά το όνομα αυτού του φορέα. Εδώ είμαστε, λίγες ώρες θα μάθουμε αν θα είναι πηξίδα, αν θα είναι κάτι άλλο. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής στο Θησείο αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, είπαμε, του πολιτικού φορέα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι, μέσα από ένα βίντεο έκπληξη με μουσική που έχει συνθέσει ειδικά για αυτήν την περίσταση ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και όπως γράφει ο Γιώργος Πιέρος στο iEfemerida.gr για το ΠΑΣΟΚ, τα βλέμματα λοιπόν των στελεχών του ΠΑΣΟΚ σήμερα θα είναι στραμμένα εκεί, στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ιδρύσει το κόμμα του. Επισήμως στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για ένα και μόνο μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά λίγες ώρες πριν την έλευση του ανταγωνιστή τους στην κεντροαριστερά, τα πυρά πληθαίνουν. Ο Κώστας Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που αρνιόταν να σχολιάσει τις προηγούμενες ημέρες το κόμμα του Τσίπρα, έδωσε έναν νέο τόνο.
και μίλησε στην ΕΡΤ και είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στην χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε και το πώς περιβάλλεται για αυτή τη μη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χτυπάει αυτόν και που φοβάται πραγματικά. Ο κόσμος όμως έχει αισθητήριο και πολιτικό ένστικτο και γι' αυτό θα επιλέξει, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, το ΠΑΣΟΚ. Πάντως ακούσαμε πριν από λίγο κάτι για αναφορικά με μια δημοσκόπηση από τον Άρη Πορτοσάλτε, που είπε πιο ψηλά σε αυτή τη δημοσκόπηση στην δεύτερη θέση ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα. Έχει εξαϊλωθεί τελείως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Μίκη δεν υπάρχει. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Άρης, θα την ψάξουμε, θα τη βρούμε αυτή τη δημοσκόπηση και θα την ανεβάσουμε στον ΑΕΤΟ. Πάντως ο αγώνας και η κόντρα γίνεται για την δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε σε δυσάρεστες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να πάμε σε δύο θανάτους. Να πω για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ένας θάνατος ο οποίος συγκλώνησε για ακόμη μια φορά τον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά αυτή τη φορά βέβαια με τραγικό τρόπο, δηλαδή την είδηση του θανάτου του. Η είδηση αυτή κυκλοφόρησε χθες το πρωί και στα δημοσιογραφικά γραφεία, ακόμα και όσοι γνώριζαν τα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούσαν τον τελευταίο καιρό τον Παρασκευάς Άντζα, δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Πολλοί επικοινώνησαν με το νοσοκομείο της Δράμας με την ελπίδα ότι θα άκουγαν κάποιο γιατρό να διαψεύδει ότι ο δραμηνός ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Δυστυχώς η επιβεβαίωση για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα δεν άργησε να έρθει. Ο ίδιος γεννήθηκε στο μοναστηράκι Δράμας το 76, έπαιξε στον Πανδραμαϊκό από το 92 στο 95, μετακόμισε στην Ξάνθη, στη συνέχεια έπαιξε στην ομώνυμη ομάδα με την οποία συμπλήρωσε 147 συμμετοχές και πέτυχε 8 γκολ. Το 98 έκανε το μεγάλο του άλμα στην καριέρα, μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό εισπράττοντας 150, ακούστε το 98, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά τότε, εισέπραξε 150 εκατομμύρια δραχμές, με την Ξάνθη να βάζει στο ταμείο της 200 εκατομμύρια δραχμές και μέχρι το 2003 κατέγραψε 82 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος, 18 στο Champions League και 2 στο κύπελο UEFA και σημείωσε και ένα γκολ. Το 2003 τον Οκτώβριο η ποδοσφαιρική Ελλάδα είχε αρχίσει να ονειρεύεται, η Εθνική Ελλάδας είχε νικήσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία 1-0 με τον γκολ του Βασίλη Τσάρτα και πανηγύριζε την πρόκριση στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία. Ο Παρασκευάς Άντζας ήταν βασικός για την Εθνική σε αυτή την αναμέτρηση, όπως ακριβώς και στον αγώνα με την Αρμενία και τη νίκη με 2-0 λίγες ημέρες νωρίτερα στις 6 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Βασικός και στον Ολυμπιακό εκείνη την εποχή, όλοι θα περίμεναν να ονειρεύεται και αυτός ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Ο δρόμος όμως για αυτόν είχε άλλωστε ανοίξει μόνο που η Εθνική επρόκειτο να τον διαβεί χωρίς τον δραμηνό κεντρικό αμυντικό. Ο ίδιος ανακοίνωσε αρχικά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, είχε πει. Τελικά έπαιξε ως το καλοκαίρι του 2004 δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Δόξα Δράμας. Επέστρεψε για 6 μήνες στον Πειραιά χωρίς να παίξει και ακολούθησε μια τριετία στην Ξάνθη. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι έχει δώσει και μια συνέντευξη τότε, βλέπω, το 2006 στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία και είχε μιλήσει για τον θάνατο που τον είχε συγκλονίσει και μιλούσε, είχε πει τότε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσα να ζήσω άλλο στην Αθήνα. Ήταν μια περίοδος μετά τον θάνατο του πατέρα μου», μιλούσε για τον πατέρα του, «στη διάρκεια της οποίας φιλοσόφησα και ψυχολόγησα με εντελώς διαφορετικό τρόπο ορισμένα πράγματα στην ζωή, μεταξύ αυτών και το πώς, πού και με ποιους θέλω να ζω, και αυτό έλεγα και δεν με πίστευαν», έλεγε και έγραφε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, και είχε πει επίσης τότε σε αυτή τη συνέντευξη ότι μερικοί δημοσιογράφοι νόμιζαν και νομίζουν ότι επειδή έχουν ένα στυλό ή ένα μικρόφωνο στα χέρια μπορούν να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν τους άλλους, λες και είναι οι βασιλιάδες. Τα πράγματα ήταν και είναι τόσο απλά, όλα τα υπόλοιπα που βγήκαν προς τα έξω ήταν παραμύθια της χαλιμάς, δεν υποτιμώ καμιά ομάδα κτλ. Κτλ. Και βέβαια οι αιχμές τώρα του Παρασκευά Άντζα αφορούσαν τον τρόπο που κάποιοι αντιμετώπισαν την διαμάχη που είχε με τη σύζυγό του και τη μητέρα των τριών παιδιών του. Η σύζυγός του ήταν η Χρύσα.
Και άλλη μια περιπέτεια για τον Παρασκευά, ο οποίος είχε φτιάξει μαζί με τη σύζυγό του ένα πολυτελές σπίτι στο Αρκαδικό Δράμας. Και αφού εγκατέλειψε την ενεργό δράση, συνεργάστηκε με τον πρώην συμπαίκτη του, τον Φρανκ Ζουέλα, σε ακαδημίες για λογαριασμό των ακαδημιών της Sporting Λισαβόνας, μέχρι που πριν από περίπου 2 χρόνια η αρρώστια του χτύπησε την πόρτα και μάλιστα τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και τότε γι' αυτόν άρχισε η μάχη με την νόσο ALS, γνωστή και ως μυατροφική πλάγια σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα, έτσι λεγόταν. Λέγεται, δεν αλλάζει το όνομα η νόσος. Πρόκειται για μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος. Χαρακτηρίζεται από σπανιότητα, σπαστικότητα, δεσμιδώσεις και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην ομιλία, την κατάποση και εν τέλει διακοπή της αναπνοής. Τα αίτια της δεν είναι γνωστά στο 90 με 95% των περιπτώσεων, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι κληρονομική. Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για αυτήν την νόσο. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Μία είδηση δυσάρεστη ήταν αυτή, και η δεύτερη, τα έλεγαμε και χθες, αφορά την γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 55 της 56 χρόνια, σκορπίζοντας θλίψεις στους οικείους της και όχι μόνο. Μιλώ για την πρώην γυμνάστρια, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλα, αλλά και την κόρη τους Βικτωρία. Και μάλιστα την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η 18χρονη κόρη της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Και έγραφε: «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στην ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει», έγραφε χθες η κόρη της. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος και είχε μιλήσει γι' αυτό το 2009, 7 χρόνια πίσω δηλαδή, όταν είχε εμφανιστεί τότε στα βραβεία «Γυναίκα της Χρονιάς». Μίλησε δηλαδή για την αρρώστια της, η οποία, μάλλον την οποία, ένα διάστημα φαινόταν ότι κέρδιζε τον αγώνα εναντίον της, τη μάχη εναντίον της, αλλά τελικώς ξαναεπέστρεψε ο καρκίνος και την πήρε για πάντα από κοντά μας. Καλά παράδεισο λέμε και σε αυτή την περίπτωση, κουράγιο στην κόρη της και στον Δέλα. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αλλάζω τελείως θέμα για να σας πω πως από το 2019 και το 2025 φέρονται να δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ακούστε τώρα, πάλι από την Κρήτη αυτή η είδηση, που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης του ελληνικού FBI, έτσι όπως λέμε, δύο αδέλφια λογιστές ηλικίες 65 και 67 ετών φέρονται να συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση, στην οποία εντάχθηκαν 95 μέλη. Και επίσης φαίνεται ότι οι δύο αυτοί, τα δύο αδέρφια, να κανόνιζαν, φέρεται, όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς γνώριζαν την διαδικασία υποβολής ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα κενά του συστήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα, τα οποία φέρουν δικαίωμα ενίσχυσης ανά την επικράτεια. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις, της πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση. Και κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε εχθές, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο αλλά και Αττική, συνελήφθησαν 22 άτομα, ένας από αυτούς μάλιστα 47 ετών, υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος με πτήση από Ιταλία, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών αρχών.
και οι 18 από τους συλληφθέντες, μάλλον σε 18 από τους συλληφθέντες δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί με πάνω από 350.000 ευρώ. Έγιναν και έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και κέντρα υποδοχής. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση 5 οχημάτων, όπως και σε ποσό, όπως και ποσού, επίσης κατάσχεση ποσού περίπου 13.000 ευρώ. Να πούμε ότι στην δικογραφία περιλαμβάνονται 116 άτομα και ακούστε τώρα, όπως έχει προκύψει από τα αρχεία πληρωμών, το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση μέσω της οικονομικής επιχορήγησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 5 χρόνια από το 19 στο 24 ξεπερνάει τα 2.700.000 ευρώ. Ωστόσο δεν έχουν υπολογιστεί επιχορηγήσεις για το 2025 καθώς εκκρεμεί η χορήγησή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται κατά πολύ. Δηλαδή τα 2.700.000 ξεφεύγουν. Λοιπόν, μια άλλη είδηση, πριν από λίγα λεπτά είδε το φως της δημοσιότητας. Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά την κλοπή ενός φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, του νοσοκομείου, παρακαλώ. Άγνωστος τηλεφώνησε στην διοίκηση του νοσοκομείου, ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου και σύμφωνα με εκτιμήσεις εργαζομένων, ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπόρεσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο του Ιδρύματος και τον άφησε εκεί, ένα από τα παράξενα δηλαδή που μπορεί να συναντήσει κάποιος. Στο μεταξύ, πάμε σε δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Να πούμε ότι σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ στον Χολαργό, όταν ένας 57χρονος άντρας πυροβόλησε την 53 ετών σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες βράδυ, σε πολυκατοικία της οδού Ξανθίπου, ξεσηκώνοντας την γειτονιά, και σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας τραυμάτισε την γυναίκα του στο πόδι με πυροβολισμό και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στην ζωή του. Πάντως η 53χρονη είναι ζωντανή, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες προκειμένου να περιοριστεί η αιμορραγία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Είναι εκτός κινδύνου, λένε οι πληροφορίες. Πυροβολήθηκε στο πόδι.

0: Αχ, πάλι κι άλλη μια δυσαρεστή είδηση. Αυτή τη φορά μιλάω για ένα... κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, εντάξει, πολύ σοκαριστικό. Μιλώ για μια ακόμη τραγωδία. Σημειώθηκε στην άσφαλτο, στην Λέσβο, όπου δύο νέα παιδιά, 18 και 16 ετών, σκοτώθηκαν. Το δυστύχημα έγινε χθες το απόγευμα, στη διασταύρωση ενός δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μωρίας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανή και κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλίνη και κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ο οδηγός της μηχανής, φαίνεται αυτό στο βίντεο, σοκαριστικό βεβαίως, από μακρινό πλάνο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο οδηγός λοιπόν της μηχανής έχασε τον ελεγχό της και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και οι δύο φέρεται να σκοτώθηκαν ακαριαία. Μάλιστα. 16 και 18 χρονών. Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει για την υπόθεση που έλεγα νωρίτερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου γράφει ένας φίλος πως υπάρχει στους συλληφθέντες και ένας ενεργεία αντιδήμαρχος στην Κρήτη αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Τρίτη 26 Μαΐου. Περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, για να σας πω πως η Δυτική Μακεδονία μπαίνει δυναμικά στην νέα εποχή της ενέργειας και η αρχή γίνεται από την Φλόρινα. Ο όμιλος λοιπόν εταιριών Smile Energy και Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες ενός νέου υπερσύγχρονου καταστήματος 500 τετραγωνικών μέτρων στην είσοδο της πόλης. Είναι 7 Νοεμβρίου 101. Και για να γιορτάσει αυτό το νέο ξεκίνημα, προσκαλεί ολόκληρο τον κόσμο σε ένα ανεπανάληπτο ενεργειακό τριήμερο. Είναι το 3D Event, 3 Days of Energy, τρεις μέρες της ενέργειας. 26 σήμερα δηλαδή ξεκινούν, 27 και 28 Μαΐου. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη για όλους, ενώ όσοι παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές και να διεκδικήσουν τρία απίστευτα μεγάλα δώρα. Τον έχει να κάνει με την πλήρη εγκατάσταση φυσικού αερίου αξίας 4.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Η κλήρωση είναι για σήμερα. Αύριο υπάρχει η κλήρωση για να κερδίσετε μια υπερσύγχρονη οικιακή μπαταρία αποθήκευσης. 27 του μήνα είναι αύριο. Και στις 28 θα υπάρχει κλήρωση για να κερδίσετε εντελώς δωρεάν το ρεύμα και το αέριο για έναν ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν από σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας. 7 Νοεμβρίου 101 είναι η διεύθυνση. Καλή επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Και γιατί τα λέω εγώ όλα αυτά, υπάρχει ένα spot το οποίο τα αναλύει όλα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Central.
5: Central.
6: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
0: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
9: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου, αυτά γράφει το ημερολόγιο. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Ήδη είμαστε στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφουμε πως διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Μπείτε και δείτε ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή 2 ετών. Στο μεταξύ δίνουμε και συμβουλές. Μπείτε και δείτε το απλό προϊόν καθαρισμού που κρατά μακριά τους σκόρους, τι προτείνουν οι ειδικοί. Στο μεταξύ, διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου σπάει το σερί μείωσης των φόρων της κυβέρνησης. Γράφουμε για την είδηση που σας έλεγαμε και νωρίτερα. Ο ΠΚΠ, 20 νέες συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας, και εξηγούμε το τι είναι αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα, ALS. Γράφουμε για την μπλε σελήνη, πότε και τι ώρα θα δούμε την δεύτερη πανσέλινο του Μαΐου. Γράφουμε για τα 7 τρόφιμα τα οποία κάνουν πιο εύκολη και ισορροπημένη την καθημερινή διατροφή μας. Στο μεταξύ, είχαμε επίσκεψη για μια ακόμη φορά του Δημάρχου Γρεβενών στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των μεγάλων παρεμβάσεων. Ο Δήμαρχός μας, ο Κυριάκος Ταταρίδης, πραγματοποίησε χθες το πρωί επιτόπια αυτοψία στις εν εξελίξη εργασίας αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του κλειστού κολυμβητηρίου της πόλης. Τον Δήμαρχο Γρεβενών συνόδευσαν οι ανάδοχοι του έργου, καθώς και στελέχη των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Η ριζική ανακαίνιση και η επαναλειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου αποτελεί μια κορυφαία στρατηγική επιλογή για την σημερινή Δημοτική Αρχή, όπου πρόκειται για μια κρίσιμη αθλητική υποδομή υψηλής σημασίας για την τοπική κοινωνία, η οποία παρέμενε ανενεργή για πολλά χρόνια, στερώντας από τους πολίτες και ιδιαίτερα από την νεολαία των Γρεβενών έναν ζωτικό χώρο άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης. Λοιπόν, να σας πω πως κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης διαπιστώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στις εσωτερικές εργασίες, αποδυτήρια και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού των παρεμβάσεων και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον απόλυτο συντονισμό των εργασιών με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής στατικής επάρκειας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και καθορίζει τον χρόνο αποπεράτωσης επιμέρους τεχνικών τμήματων. Και έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά την επίσκεψη. Ο Δήμαρχός μας είπε ότι το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για γραφειοκρατικές αναμονές ή αναβολές στην λήψη των αποφάσεων. Η κοινωνία μας και κυρίως η νεολαία των Γρεβενών απαιτούν αποτελέσματα τώρα. Ως Δημοτική Αρχή αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη, παρεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται και διασφαλίζουμε ότι το κολυμβητήριο θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο, λέει ο Δήμαρχος. Και το έργο, να πούμε εμείς, έχει συνολικό προϋπολογισμό 980.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συνδρομή ιδίων πόρων του Δήμου. Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ. Αλλάζω θέμα, να πούμε ότι το γνωρίζετε, το έχουμε γράψει βέβαια αρκετές φορές. Το Γρεβενιώτικο Ποδόσφαιρο γιορτάζει την άνοδο στην Αλφα Εθνική και αναφέρομαι βέβαια στις πρωταθλήτριες στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου στις Σιρήνες Γρεβενών, όπου αύριο στις 18:30 το απόγευμα το γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών Χρήστος Ευαγγελόπουλος βάζει τα γιορτινά του, και αύριο μας προσκαλεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών να παραβρεθούμε σε αυτή την μεγάλη, αν θέλετε, επίσημη τελετή απονομής του κυπέλου στην ομάδα των Σιρήνων. Τα κορίτσια τα οποία έγραψαν ιστορία ανέβηκαν πανηγυρικά, είπαμε, στην Α εθνική κατηγορία και αξίζουν το πιο ζεστό χειροκρότημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αύριο όλοι στις 18:30 το απόγευμα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβερών Χρήστος Ευαγγελόπουλος, είπαμε, στις 18:30. Λοιπόν, έχουμε διάφορες συμβουλές, αν θέλετε, ή και χρηστικά, γιατί γράφουμε για το κόλπο με το υγρό σφουγγαράκι στον φούρνο μικροκυμάτων που κάνει τον καθαρισμό παιχνιδάκι μέσα σε λίγα λεπτά. Στο φούρνο μικροκυμάτων μιλώ. Γράφουμε για το πώς να μην σας ανεβαίνει το ζάχαρο μετά το φαγητό. Γράφουμε για τη σοβαρή νόσο που απειλεί όσους ξυπνούν συχνά μέσα στη νύχτα.
και επαναδημοσιεύουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, του κύριου Δαβίδ, όπου σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 9.30 το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εδώ απέναντι δηλαδή από τον Star FM, θα τελεστεί ιερά παράκληση για τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι είναι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και κατά τη διάρκεια της παρακλήσεως θα αναγνωστεί και σχετική ευχή για την επιτυχία των εξεταζόμενων, και βέβαια η πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι υποψήφοι για τις πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 εδώ απέναντι από τον Star FM, και την Πέμπτη να σας πω στις 6 ώρα το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θα υπάρχει εσπερινός, όπου θα τελεστεί το ιερό, μετά τον Εσπερινό, ιερό μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, για τον Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Και αμέσως μετά, περίπου στις 7, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, μιλώ για την Πέμπτη, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως για την άλωση της πόλης, από ομάδα εκπαιδευτικών με αναγνώσματα, ποίηματα και τραγούδια, και ομιλία θα εκφωνήσει ο φιλόλογος του πρώτου γυμνασίου Γρεβενών, ο πολύ καλός μας φίλος, ο κύριος Στέργιος Παπαστεργίου. Αυτά για την Πέμπτη. Γρήγορα σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με τον Πρωθυπουργό, που συζητήθηκαν θέματα βέβαια που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία. Δημοσιεύθηκαν χθες αλλιεύματα. Είχαμε καμιά δεκαριά μέρες να ανεβάσουμε. Ναι. Έχουμε παρέμβαση της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εσπερινός, όπου θα τελεστεί το ιερό, μετά τον Εσπερινό, ιερό μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, για τον Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Και αμέσως μετά, περίπου στις 7, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, μιλώ για την Πέμπτη, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως για την άλωση της πόλης, από ομάδα εκπαιδευτικών με αναγνώσματα, ποίηματα και τραγούδια, και ομιλία θα εκφωνήσει ο φιλόλογος του πρώτου γυμνασίου Γρεβενών, ο πολύ καλός μας φίλος, ο κύριος Στέργιος Παπαστεργίου. Αυτά για την Πέμπτη. Γρήγορα σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με τον Πρωθυπουργό, που συζητήθηκαν θέματα βέβαια που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία. Δημοσιεύθηκαν χθες αλλιεύματα. Είχαμε καμιά δεκαριά μέρες να ανεβάσουμε. Ναι. Έχουμε παρέμβαση της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

0: του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με τον Πρωθυπουργό, που συζητήθηκαν θέματα βέβαια που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία. Δημοσιεύθηκαν χθες αλλιεύματα, είχαμε καμιά δεκαριά μέρες να ανεβάσουμε, ναι. Έχουμε παρέμβαση της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μίλησε σε διάφορα κανάλια και είπε πως ο κύριος Τσίπρας επιλέγει Μπαρτσελόνα, αν θυμάστε με το σποτ που κυκλοφόρησε ο κύριος Τσίπρας κρατώντας στα χέρια του την μπάλα της Μπαρτσελόνα και λέει «Το μπλε είναι της θάλασσας, είναι της πατρίδας και το κόκκινο είναι των αγών» κτλ. Κτλ. Και απαντά και λέει η κυρία Σδούκου, εμείς Εθνική Ελλάδος επιλέγουμε, δεν επιλέγουμε Μπαρτσελόνα. Άλλη είδηση από την πρώτη μας σελίδα, πρώτη στον κόσμο η ελληνική ομάδα Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγχαρητήρια. Έχουμε αντίδραση του συνδυασμού πορεία δημιουργίας και ειδικότερα του Γιώργου Κασαπίδη για την υποβάθμιση, όπως αναφέρουν, του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Και ανάμεσα στα άλλα αναφέρουν πως άδικη αντιμετώπιση της Δυτικής Μακεδονίας με την υποβάθμιση της υπηρεσιακής δομής του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπαγωγή του στα Ιωάννινα. Στο μεταξύ, άλλη είδηση, δυστυχώς γράφουμε και για την δυσάρεστη κατάληξη που είχαμε στο τραγικό τροχαίο που έγινε στην Λέσβο με 2 νεκρούς, ένα 16χρονο και ένα 18. Γράφουμε για το πράσινο σαπούνι, ένα πολύτιμο και οικονομικό πολυεργαλείο, παρακαλώ. Έχουμε ζώδια, γράφουμε για το τι όπλησε το χέρι του 57χρονου ο οποίος πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Τι προβλέπουν τα μερομήνια, μια είδηση στην οποία βλέπω ότι σας αρέσουν τέτοιες ειδήσεις. Τι προβλέπουν τα μερομήνια για το καλοκαίρι, ποιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας, και σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη στο Θησίο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, αύριο πάλι εδώ θα είμαι, θα μου κάνει νόημα, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων, πάμε στην Αθήνα, αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της κυκλοφορού Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την Περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την Παραλιακή προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένο ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά σπάζοντας μέρος από τα γελιά του Καβάφη.

0: Τους Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
4: 24 620 86.000
5: 24 670 60.000
4: και 23 850 22 822.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάει για σήμερα, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά, σε μια εκπομπή η οποία πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας, διότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις μαζί. Εδώ θα μάθουμε ό,τι συμβαίνει και τρέχει στην TV, για εκπομπές, σειρές, νούμερα τηλεθέασης. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ καθημερινά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Έχουμε παράξενες και περίεργες ειδήσεις. Ό,τι έτσι παράξενο κυκλοφορεί εδώ το ακούμε και το μαθαίνουμε μέσα από την εκπομπή μας, και φυσικά όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες, διότι τα πιο αγαπημένα, τα πιο ανεβαστικά και τα πιο δυνατά τραγούδια τα απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, θα ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα και ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στο πρωινό μας ραντεβού, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Τώρα αν έχετε το κουράγιο να μας ακούτε και πρωί και μεσημέρι δύο φορές μες τη μέρα, ακόμη καλύτερα για μας. Μας απολαμβάνεις φίλα ακροάτρια και φίλα ακροατή μέσω ραδιοφώνου στους 93 και 3, μας ακούς όμως και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, και από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείς star.fm.gr. Μπορείς όμως αν θες να μπεις στο Play Store να κατεβάσεις την εφαρμογή του σταθμού μας. Στο Play Store ή στο App Store θα μας αναζητήσεις γράφοντας Star FM 93,3, θα βρεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή και έτσι μας ακούς από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Θέλω μαζί να περάσουμε να δούμε κάποια καθημερινά πράγματα που σε πολλές χώρες επιτρέπονται, σε κάποιες άλλες όμως είναι απαγορευμένα. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τον δικό της πολιτισμό, έχει όμως και τις ιδιαιτερότητές της. Μπορεί και κάποιους αυτά που θα σας πω έτσι να μοιάζουν αρκετά εξωφρενικά, ωστόσο σε πολλές χώρες, πράγματα τα οποία εδώ και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες επιτρέπονται, σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες απαγορεύονται και μάλιστα πολλοί μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με πρόστιμο οι πολίτες. Για πάμε λοιπόν να δούμε τα περίεργα αυτά. Θα σας πάω λοιπόν στην Κίνα. Στην Κίνα όπου απαγορεύεται, λέει, να σώσεις κάποιον που πνίγεται στη θάλασσα. Αυτός ο νόμος συνδέεται με την ανατολική φιλοσοφία που θεωρεί ότι η παραποίηση της μοίρας ενός ατόμου είναι ανήθικη. Εδώ ακούστε. Δηλαδή αν δεις κάποιον στην Κίνα να πνίγεται στη θάλασσα και τον σώσεις, έχεις θέμα. Υπάρχει νόμος που το απαγορεύει αυτό. Στη Γαλλία τώρα, από το 1910 και έπειτα, είναι παράνομο για τα ερωτευμένα ζευγάρια να φιλιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Καθώς, λέει, πολλές φορές τα τρένα καθυστερούσαν να ξεκινήσουν λόγω των αποχαιρετισμών, και έτσι στη Γαλλία από το 1910 και μετά απαγορεύονται τα φιλιά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην Ιταλία τώρα και συγκεκριμένα στην Βενετία απαγορεύεται να ταΐζει ο κόσμος τα περιστέρια, και μάλιστα όποιος ταΐσει τα περιστέρια στην Ιταλία τιμωρείται με πρόστιμο, διότι λέει αυτό συμβαίνει για να μην λερώνονται τα αγάλματα με κουτσουλιές. Στην Αμερική πάλι απαγορεύεται η πώληση σοκολατένιων αυγών Kinder Έκπληξη, και ο λόγος είναι, σύμφωνα με τους νόμους της Αμερικής, ότι απαγορεύεται διότι υπάρχει μέσα η τοποθέτηση παιχνιδιών σε τρόφιμα λόγω φόβου ότι τα παιδιά θα πνιγούν από τα μικρά κομμάτια. Έτσι λοιπόν από το 2013 και μετά έχει επιτραπεί η πώληση των αυγών, αλλά με τον όρο ότι πλέον η πώληση θα γίνεται μόνο σε αυγά τα οποία είναι μεγάλου μεγέθους και τα παιχνίδια είναι μεγάλα και δεν είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Τώρα θα σας πάω σε ένα πολύ μικρό κρατήδιο της Σαμοά, στον Ειρηνικό, Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, όχι τι θέλω εδώ την προσοχή σας, εδώ ακούστε. Είναι παράνομο για έναν σύζυγο να ξεχάσει τα γενέθλια της γυναίκας του. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, το δικαστήριο θα κάνει τον άντρα να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο, το οποίο πηγαίνει απευθείας στη γυναίκα του. Είναι συγκεκριμένος νόμος στο μικρό αυτό κρατήδιο της Σαμοά στον Ειρηνικό. Έτσι λοιπόν οι σύζυγοι σίγουρα θα έχουν 1000 τρόπους και υπενθυμίσεις στο κινητό τους για να μην ξεχάσουν τα γενέθλια της γυναίκας τους, διότι μετά θα πληρώσουν ένα μεγάλο πρόστιμο το οποίο πάει στη γυναίκα για να το κάνει ό,τι θέλει, το χρηματικό ποσό. Δηλαδή όλοι θα θυμούνται τα γενέθλια της γυναίκας τους στο συγκεκριμένο κρατήδιο του Ειρηνικού. Τώρα στην Ιαπωνία υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια αλλά και γυμναστήρια τα οποία απαγορεύουν την είσοδο σε πελάτες που έχουν τατουάζ και δεν είναι καλυμμένα με ρούχα. Θέλει δηλαδή στην Ιαπωνία, αν πας σε πολλά εστιατόρια ή και γυμναστήρια, αν έχεις τατουάζ να φοράς μακριά ρούχα, δηλαδή να είναι καλυμμένα τα τατουάζ σου για να μπεις μέσα, αλλιώς δεν σου επιτρέπεται η είσοδος. Λοιπόν, αυτά σας έχω για την ώρα, έχουμε και άλλα πολλά, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, διότι τώρα εδώ μου κάνουν νόημα ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Το έχω καταλάβει, εντάξει. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνετε δυνατά δυνατά εδώ μέσα από τον Star FM 933. Καλή ακρόαση εγώ θα σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Εδώ είμαστε φίλα Κροάτρια, εδώ είμαστε φίλα Κροατή και σήμερα στη ραδιοφωνική σου συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε εδώ πάντα με τα καλύτερα, με τις πιο δυνατές επιτυχίες και φυσικά με πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις αλλά και με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς, τα απολαμβάνεις και ενημερώνεσαι εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά. Και τώρα, λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε παράξενες ειδήσεις, έχουμε ρεκόρ Guinness. Τι μέγεθος έχει η μεγαλύτερη τούρτα που έχει φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness, διότι δεν μιλάμε για μια απλή τούρτα, αλλά μιλάμε για μια τεράστια τούρτα η οποία έγινε στην Γαλλία, σε συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στην Γαλλία και κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη τούρτα φρεζιέ. Η τούρτα αυτή λοιπόν πιστοποιήθηκε από τα ρεκόρ Guinness ότι έφτασε σε μήκος τα 121 μέτρα. Μιλάμε για απίστευτα τεράστια τούρτα, 121 μέτρα τούρτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τούρτα που έχει φτιαχτεί στον κόσμο. Ζύγιζε πάρα πολλά κιλά και χρησιμοποιήθηκαν, εδώ ακούστε, για την μεγαλύτερη τούρτα του κόσμου τώρα, και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 350 κιλά φράουλες, 150 κιλά ζάχαρη, 415 κιλά κρέμα ζαχαροπλαστικής, 4.000 αυγά, πω απίστευτο. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξει ένα ζαχαροπλαστείο στη Γαλλία την μεγαλύτερη τούρτα του κόσμου, η οποία όπως είπαμε είχε μήκος 121 μέτρα. Και έτσι η τούρτα αυτή κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Πρόκειται για μια τεράστια τούρτα η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και μάλιστα όλος ο κόσμος που έφαγε αυτή την τεράστια τούρτα που ήταν 121 μέτρα έπαθε την πλάκα του και με την γεύση που είχε η τούρτα αυτή, διότι όπως είπαμε χρησιμοποιήθηκαν πολλά υλικά. Εδώ φανταστείτε, βάλαν 4.000 αυγά για την τούρτα αυτή, 15 κιλά ζάχαρη, 415 κιλά κρέμα ζαχαροπλαστικής και 350 κιλά φράουλες. Ωστόσο οι δοσολογίες ήταν πάρα πολύ σωστές και η τούρτα, αν και ήταν τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό πήγε και στα ρεκόρ Guinness, 121 μέτρα τούρτα, τώρα φανταστείτε τι γινότανε, ήταν και πάρα πολύ γευστική. Μάλιστα, εντυπωσιακή και η μεγαλύτερη τούρτα που υπάρχει στον κόσμο και έγινε στην Γαλλία. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως, έχουμε ακόμη έτσι πολλά να σας πούμε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Σας θυμίζω ότι κοντά μας είναι πάντα όμως λαχταριστή, με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, η πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Σημείωσε τον αριθμό 23900 και μόλις πεινάσεις καλείς την πίτσα Ρωμαίο, δίνεις την παραγγελία σου στο 23900 και απολαμβάνεις την πιο λαχταριστή πίτσα special, τη θες χωριάτικη αλλά κρέμ, καλτσόνε, τη θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, θες το πενιρλί σου, θες τις πατατούλες σου, θες τα αναψυκτικά σου, θες με δύο πίτσες να πάρεις και το δώρο σου, στη Ρωμαίο θα τα βρεις όλα αυτά. Και εννοείται για το φινάλε θα δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο, με την οποία θα πάθεις την πλάκα σου. Είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Προλαβαίνεις!
7: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
7: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
7: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
7: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
6: 24 620 86.000
7: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
8: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή και πάλι στην παρέα σου φίλη ακροάτρια, επιστροφή και πάλι στην παρέα σου φίλη ακροατή. Εδώ συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ, μας απολαμβάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, με πολύ έτσι μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις και τι δεν σου έχουμε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, για να μας απολαμβάνεις δυνατά στους 93 και 3 μέσω ραδιοφώνου, αλλά και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να μας ακολουθήσεις στα social media, θα μας βρεις στο Instagram γράφοντας Δήμος star.fm Γρεβενάς, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται αν θες να μας στείλεις και email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια, μπορείς να το στείλεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Πάμε να δούμε μια είδηση η οποία έρχεται από την Ινδία, όπου ένας 20χρονος Ινδός κατηγορείται ότι κλέφτηκε με την 40χρονη μέλουσα πεθερά του μόλις 9 ημέρες πριν από το γάμο τους. Το ζευγάρι λοιπόν ετοιμαζόταν να παντρευτεί, είχαν κλείσει ημερομηνία, είχαν στείλει προσκλήσεις, οι συγγενείς είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία τους, και 9 μέρες πριν γίνει ο γάμος τους ήρθε η μεγάλη καταστροφή, καθώς ο 20χρονος γαμπρός είπε ότι πηγαίνει για ψώνια να πάρει τα ρούχα για τον γάμο του και τελικά κλέφτηκε με την μέλουσα πεθερά του, την μέλουσα 40χρονη πεθερά του, τη μητέρα της νύφης, και όχι μόνο απλά φύγανε, πήρανε όλα τα λεφτά και τα κοσμήματα που είχαν μαζέψει για το γάμο, και μάλιστα η μέλουσα πεθερά πήρε και όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της. Έτσι λοιπόν εξαφανίστηκαν με όλα τα χρυσαφικά, τα κοσμήματα και όλα τα χρήματα που είχαν. Στην συνέχεια ενημέρωσαν ότι φύγανε, δηλαδή ότι ο 20χρονος γαμπρός κλέφτηκε με την μέλουσα πεθερά του, και πλέον αυτό που ζητάνε η οικογένεια της νύφης είναι απλά να τους επιστρέψει πίσω η μάνα της τουλάχιστον τα χρήματά τους και τα κοσμήματα που πήρανε, διότι ήταν οικονομίες μιας ζωής που δουλεύαν όλη η οικογένεια για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι ίδιοι τους να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει καν αν θα μείνουν μαζί, αν θα χωρίσουν και τι θα κάνουν. Η κοπέλα λοιπόν, η νύφη, λέει ότι η μητέρα της πήρε όλα τους τα χρήματα, δεν τους άφησε τίποτα, τους έχει καταστρέψει οικονομικά, και πλέον αυτό που ζητάει είναι απλά το ζευγάρι αυτό που κλέφτηκε, δηλαδή ο γαμπρός και η μέλουσα πεθερά, να επιστρέψουν τα χρήματα και τα κοσμήματα πίσω και να πάνε να ζήσουν τη ζωή τους όπου θέλουν, δεν τους νοιάζει μετά από όλο αυτό που συνέβη. Βέβαια η κοπέλα έχει πάθει ένα σοκ, με όλα αυτά ετοιμαζόταν να παντρευτεί και 9 μέρες πριν το γάμο της, φανταστείτε τώρα, ο άντρας της φεύγει με τη μάνα της. Δηλαδή, σοκ. Είναι μια είδηση η οποία έρχεται από την Ινδία. Τι γίνεται τώρα και στην Ινδία, Εντάξει. Φύγαμε για μουσική. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά σας. Και καλή συνέχεια.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας έχουμε πάντα έτσι παράξενες ειδήσεις στο φινάλε της εκπομπής ή ρεκόρ Guinness τα οποία έτσι έχουν κάτι ξεχωριστό. Συνήθως τα ρεκόρ Guinness, πολλοί άνθρωποι βλέπουν τι ρεκόρ είχε κάνει ο προκάτοχός τους και προσπαθούν να κάνουν κάτι λίγο παραπάνω για να πάρουν αυτή την πρωτιά και να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ το οποίο έχει γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια που μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει κανείς να το ξεπεράσει και να ανεβεί πάνω από αυτό. Θα σας γυρίσω λοιπόν πίσω πάρα πολλά χρόνια και όταν λέμε πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για το 1988, όπου μία γιαγιά στην Κύπρο παγιδεύτηκε μέσα στο ασανσέρ και έμεινε 6 ολόκληρες ημέρες. Πρόκειται λοιπόν για ένα ρεκόρ Guinness το οποίο μπήκε τότε στα βιβλία Guinness το 1988 και από τότε κανείς δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό, δηλαδή αντί για 6 μέρες να μείνει 7 μέρες ας πούμε. Δεν έχει συμβεί αυτό μέσα σε ασανσέρ. Είναι μια απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία η οποία είχε τότε συνταράξει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και όλο τον κόσμο. Στις αρχές λοιπόν του 1988 είχε κυκλοφορήσει τότε μια είδηση που συνδύαζε τον ανθρώπινο αγώνα για επιβίωση με ένα ρεκόρ το οποίο τελικά έμελε να καταγραφεί στην λίστα των Guinness. Πρόκειται λοιπόν για την 76χρονη τότε Κιβέλη από τη Λεμεσό, η οποία είχε πάει στη Λαϊκή και επιστρέφοντας στο σπίτι της, στην πολυκατοικία όπου έμενε, μπήκε στο ασανσέρ, όπου έμενε στον τέταρτο όροφο, ο ανελκυστήρας έπαθε βλάβη και έμεινε μέσα στο ασανσέρ για 6 ολόκληρες ημέρες, καθώς από την πολυκατοικία αυτή εκείνο το διάστημα λείπαν όλοι για διακοπές. Έτσι λοιπόν η ίδια έμεινε 6 μέρες μέσα στο ασανσέρ, οι συγγενείς της παίρναν τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαν τελικά μετά από όλες αυτές τις μέρες που πέρασαν να πάνε με την αστυνομία και την πυροσβεστική να ανοίξουν το διαμέρισμα να δουν τι συνέβη. Δεν τη βρήκαν και στη συνέχεια μάλλον έκανε κάποιο θόρυβο, άκουσε η ίδια θόρυβο, φώναξε βοήθεια. Την εντόπισαν στο ασανσέρ το οποίο είχε χαλάσει και η 76χρονη είχε παραμείνει εκεί μέσα 6 ολόκληρες ημέρες και αυτό που κατάφερε να την κρατήσει στη ζωή ήταν τα ψώνια τα οποία είχε πάρει από τη Λαϊκή που ήταν κάποια χορταρικά και το ψωμί. Και φυσικά κατάφερε να μείνει στη ζωή με τα ψώνια αυτά όλες αυτές τις μέρες. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν μπορούσε κανείς ποτέ να ξεπεράσει. Τώρα φανταστείτε να μένεις 6 μέρες μέσα σε ένα σανσέρ, ε. Απίστευτο. Και όμως η 76χρονη τότε τα κατάφερε και είχε βγει ζωντανή μέσα από όλο αυτό. Εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Πιστεύω να περάσατε όμορφα στην παρέα μας. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 τα λέμε, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Κλείνοντας, εννοείται μαζί μας πάντα είναι η Πίτσα Ρωμαίο, 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Λαχταριστή, λαχταριστή, με ολόφρυς και ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με φρεσκοκομμένες δροσερές σαλατούλες, με τα αναψυκτικά σας, με τις πατατούλες σας. Αν πάρετε δύο πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας από τη Ρωμαίο και εννοείται, δεν ξεχνάτε, έτσι για να ολοκληρώσετε όμορφα και γλυκά το γεύμα σας από τη Ρωμαίο, να παραγγείλετε και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, που είναι άλλο πράγμα. 23.900 για να τα απολαύσετε όλα αυτά. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 93.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Προλαβαίνεις.
10: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
9: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
10: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
9: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
10: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
9: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
10: Σας περιμένουμε όλους.
9: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
9: 24 620 86 000,
10: 24 670 60 000
9: και 23 850 22 822.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και...
15: Φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
16: Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
16: www.frictoria.com.
19: Τα γεγονότα.
15: Η ενημέρωση.
19: Το χιούμορ.
15: Η μουσική.
19: 24
13: All day. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: freaktoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
16: freaktoria.com Data Center Services.
18: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com
16: Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: freaktoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
16: www.freaktoria.com
19: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
19: Το χιούμορ.

0: 2-10-908-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 93.
5: Star FM 93,3.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 3.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
12: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 στο μικρόφωνο η Μάτια.
3: Στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
5: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Απόψε στις 9, στον Sky.
0: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε, κατά την έξοδό της από τον Αριοπάγο, προσθέτοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης εναντίον οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη εχθές στην Κρήτη. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς, παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στη Γαλλία για το μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλίση.

0: συγκέντρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε ένα αγώνα που θα αρχίσει στις 2:30, ενώ η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1:30.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω, εδώ. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγιές που μας κάνει.
13: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσφευση.
15: Όπα!
16: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Λίμου και Ζουβούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
18: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
19: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
16: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
20: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα.
11: και στη χώρα η σταθερότητα.
15: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής είναι με το ρολόι στο χέρι και το κοιτάζει και έχουν μείνει 7 ώρες και 48 λεπτά μέχρι να ξανακούσουμε κάτι που θα ήθελα πολύ να είναι σαν κι αυτό. Όχι τη σιωπή, δεν θέλω να ακούσω. Τρέμω στην ιδέα της σιωπής, να σας πω. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω είναι αυτό.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Γιατί στις 8 η ώρα ο πρόεδρος θα ο πρόεδρος θα ξαναέρθει με φόρα. Θα πει διάφορα, δεν θα πει αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε, για τα οποία πραγματικά έχουμε μια απορία. Παραδείγματος χάρη πράγματα τα οποία μάθαμε ή επιβεβαιώσαμε ή θυμηθήκαμε στο χτεσινό επεισόδιο του εκπληκτικού ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Όσοι παιδιά δεν το έχετε δει, σας παρακαλώ, θα με ευχαριστείτε εσείς μετά. Εγώ σας παρακαλώ τώρα, αλλά μετά θα μου λέτε ευχαριστώ Βουλάρινε που μας είπες να το δούμε. Δείτε το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό. Δηλαδή είναι επίπονο καμιά φορά, είναι εξοργιστικό καμιά φορά, είναι φρικτό να βλέπεις όλους αυτούς τους αδίστακτους αντικοινωνικούς να περιγράφουν το πώς διαλύουν μια χώρα χαμογελώντας, όλους αυτούς τους συντρόφους που θέλανε να σας κάνουν, να μας κάνουν, γιατί εγώ δυστυχώς εδώ ζω, πειραματόζωα για να επιβεβαιούν αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι ιδεοληψίες τους. Λες και δεν τους έφταναν τα εκατομμύρια που έχουν γίνει πειραματόζωα στον πλανήτη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δείτε το σας παρακαλώ, το χτεσινό ωραία, τα χτεσινά ωραία κομμάτια, τα πιο ζουμερά, όλα είναι ζουμερά. Εν τω μεταξύ κάθε απόσπασμα, κάθε πλάνο, κάθε φράση έχει ζουμί. Αλλά τα πιο ζουμερά χθες ήταν εκείνα για το Plan B, για το πώς ετοίμαζε ο Βαρουφάκης και η παρέα του την έξοδο στην Δραχμή. Η παρέα του ήταν ο Τσίπρας, ο Παπάς, η Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν η παρέα του. Όταν λέμε η παρέα του, δεν ήταν κάποια παρέα άλλη. Αυτή ήταν η παρέα του. Ο Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί τώρα που δεν μιλούνται και αυτό δεν ξέραμε και ο Τσίπρας μας έκανε και τον ευρίζουν και όλη μια παρεούλα ήταν. Απλώς στράβωσε. Καμιά φορά συμβαίνει. Το έχετε δει στις ταινίες. Πας να ληστέψεις μια τράπεζα και πάνε στραβά, μετά τσακώνονται. Γίνεται. Και παίρνει ο καθένας το δρόμο του. Το ένα είναι το Plan B που ετοίμαζαν για να πάει η Ελλάδα στη Δραχμή και έτσι να δικαιωθεί και ο Epstein, για τον οποίο μάθαμε από την οικονομική σύμβουλο της Μαρίας των Ψεκιών, ότι προτιμούσε την Ελλάδα στη Δραχμή. Λογικό είναι, άμα κάνεις εμπόριο λευκής σάρκας ή και μαύρης σάρκας και διαφόρων χρωμάτων σάρκας και παιδικής σάρκας ακόμα, λογικό είναι να ήθελες την Ελλάδα στη Δραχμή, θα αγόραζες πιο φτηνά. Και το άλλο είναι η μεγάλη στιγμή που ο Γιούνκερ περιγράφει διάλογο με τον Αλέξη μας και του λέει: ρε Αλέξη, θέλουμε 300 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να φορολογήσουμε τους πλούσιους, να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές τους. Και του λέω: Αλέξη, καλά, ρε. Είμαι αριστερός Έλληνας. Θα πάω να φορολογήσω τους πλούσιους και τους εφοπλιστές. Έχεις τρελαθεί. Μετά ποιος θα μου δανείζει να πάρω τη Θαλαμυγό για διακοπές. Εντάξει, το ποιος θα μου δανείζει τη Θαλαμυγό για διακοπές δεν το είπε, αλλά δεν μπορεί, θα το σκέφτηκε κιόλας. Και βέβαια σήμερα δυστυχώς ο Αλέξης μας δεν θα πει το πιο βασικό απ' όλα. Ποιος του δίνει τα φράγκα για να κάνει όλα όσα κάνει. Ποιος είναι ο χρηματοδότης ή ποιοι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι δέκα. Πόσοι χαβαλέδες πάνε πλάκα με τον Αλέξη ή ποντάρουν πάνω στον Αλέξη τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους και γι' αυτό του δίνουν χρήματα. Γιατί τα χρήματα δεν δίνονται έτσι, δεν είναι στραγαλάκια. Να λέει ο Αλέξης μας, τώρα μου δίνεις 5 στραγαλάκια γιατί δεν έχω κανέναν και να του λέει άλλος πάρε 6 από μένα ένα. Κάποιος χρηματοδοτεί το Τσίπρα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Κάποιος του δίνει λεφτά για ο Ινστιτούτο. Κάποιος του δίνει λεφτά για κόμμα. Και αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι 5-10 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα κόμμα. Ή και 5-10, 20, 50, 100 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα Ινστιτούτο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ποιος δίνει τα λεφτά στον Αλέξη? Τα υπόλοιπα κόμματα ξέρουμε, χρωστάνε, είναι έτσι, είναι αλλιώς, παίρνουν την επιχορήγηση. Ο Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά, ποιος του τα δίνει? Δεν θα το μάθουμε σήμερα τουλάχιστον. Αν ήθελα να πω ένα αστείο, θα έλεγα θα γίνει κάποιο ρεπορτάζ. Ενώ της ερευνητικής δημοσιογραφίας και θα μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος δίνει λεφτά στην Καριστιανού, γιατί και η Καριστιανού κάνει κόμμα και αυτή χρειάζεται κάποια χρήματα. Γενικά, πώς βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα από ανθρώπους που πριν δεν έχουν, γιατί είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επιχορήγηση, κάπως κινούμε. Αν και ο Κασελάκης κατήγγειλε κάτι για εικονικά τιμολόγια, κάτι βαριά οικονομικά αδικήματα, δεν ίδρωσε το αυτή κανένα εισαγγελέα. Λέει πού να μπλέξει τώρα αυτήν την αριστερία, α, να πάει στο διάλογο. Αλλά πώς βρίσκουν τα λεφτά κάποιος που αποφασίζει να κάνει κόμμα? Πού τα βρει, κάνει έρανο στους φίλους του, μπορεί. Δεν πρέπει να το μάθουμε όμως. Μπορεί να έχει πλούσιους φίλους, δεν είναι κακό. Και οι πλούσιοι φίλοι να φέρουν που φαίνονται στην ανάγκη να του λένε πάρα από μένα, λέει, για τη φιλία μας. Μπορεί, αλλά να το μάθουμε. Τουλάχιστον χθες μάθαμε κάτι. Ποιος σήκωσε πρώτος χέρι? Ήταν ο μεγαλοπαράγοντας όχι μόνο του τόπου, γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι η βασική του ιδιότητα, η ιδιότητα που αφορά τους περισσότερους, τουλάχιστον που πρέπει να αφορά τους περισσότερους, δεν είναι ούτε η εφοπλιστική του δραστηριότητα, ούτε η ποδοσφαιρική του δραστηριότητα. Είναι μεγαλοπαράγοντας του τύπου. Έχει κανάλια, έχει εφημερίδες και η άνεση με την οποία δημοσίως σηκώνει πρώτο χέρι για να κοπανίσει είναι, μπορεί να πει κάποιος ανησυχητική, εγώ δεν θα το πω. Θα πω γιατί να μην το κάνει, σαν πως θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί, γατάκια, γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο Υπουργός Φλωρίδης. Πες τα, Υπουργέ.
2: Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, mm-hmm. η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση
3: έχει αναστάλλει. Μέσα δηλαδή, ναι. Πας φυλακή.
2: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
0: Εντάξει, βαριέμαι να λέω εγώ μόνο αστεία, βάζω και τους υπουργούς και τα λένε τα αστεία. Γεια σου ρε Φλωρίδη, εδώ είναι κράτος δικαίου, δεν είναι άμος κάποιος διακατοστεί. Και για να ολοκληρωθεί το αστείο, ή μάλλον για να έχει την ουρά του, μάλλον για να έχει την καβάτζα του ο Φλωρίδης, για να μην του λένε μετά, μα είπες θα πούνε φυλακή, θα πει φυλακή, όποιος σηκώνει χέρι μπαίνει φυλακή. Λέει,
3: αυτό είναι σοβαρό που λέτε? Δηλαδή όσοι ποινείς σου επιβληθεί την εκτείς κανονικά.
2: Ναι, ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ακούει που λένε αυτό είναι σοβαρό που λέτε, και για να δείξω ότι δεν είναι σοβαρό τους λέει παιδιά αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι αλλεργική στην επιβολή των κανόνων, οπότε μην χαλαρώστε λίγο, δεν είναι, ηρεμήστε. Όπως είπαμε όμως, ο μεγαλοπαράγοντας του τύπου είναι και αθλητικός παράγοντας. Τι προβλέπει ο νόμος για τους αθλητικούς παράγοντες?
2: Η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, αυτή, εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
3: Ποιες είναι αυτές?
2: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορο.
0: Ούτε ψήλος στον κόρφο του. Τουλάχιστον μην τα λέτε. Πείτε, δεν ξέρουμε τι προβλέπω. Ό,τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Κάντε όπως το κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν διαχωρίζει απλώς τη θέση του. Λέω και εγώ το γατάκι, πάω και λέω: διαχωρίζω τη θέση μου τα βράδια και αυτό, διαχωρίζω τη θέση μου και κάνω τέτοια χωρατά. Ακούστε πώς το κάνει ο μάστορας του διαχωρισμού της θέσης Βαρδακαστάνη, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο. Ο Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο στο ΑΚΑ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Τώρα χαλάμε τις καρδιές μας με τέτοια. Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά, τι έγινε, να μου νερό και αλάτι. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται.

Ρε Λίλη, σιγά λέει καλημέρα. Η γαργάρα που γίνεται για το γήπεδο είναι αδιανόητη. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, θα είχε συλληφθεί από αυτοφόρο και άμεσα. Σιγά, ρε Λίλη, που θα είχε συλληφθεί. Κανένα δεν συλλαμβάνεται. Χαλάρωσε, Λίλη. Λες και ζει άλλη χώρα, θα είχαν συλληφθεί. Ναι, συνεχώς συλλαμβάνονται. Επιβάλλεται ο νόμος. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, θέλει να επιβάλλεται ο νόμος.

0: Έλα Αλέξη, φτιάξε μας το κέφι. Όχι μάλλον οι παρουσιάστριες του Αλέξη που ελπίζουμε να είναι πάλι αυτές.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Εντάξει, η Ανίτα Πάνια δεν ήταν ποτέ παρουσιάστρια του Αλέξη, απλώς τη μιμείται η βουλευτής. Αλλά θα ήταν ωραία ένα δίδυμο Τσαπανίδου Πάνια στην παρουσίαση. Η άλλη είχε τη Μουτσάτσου. Δεν αξίζει ο Τσίπρας μια Πάνια. Αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος. Αποφυλακίζεται. Το παιδιά 24 λέει δεν μπορεί να αποφυλακίσει τα 24. Θα πρέπει να περάσουν 25. 25 χρόνια ο άνθρωπος, 25 χρόνια στη φυλακή, γιατί 17 φόνοι, σιγά να πούμε, τι έγινε να πούμε, 17 φόνοι, 1,5 χρόνο ο φόνος. Επειδή λέμε καμιά φορά η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη. Που τα φτάρεθε ο παίχτες, μόλις την υπολογίσατε, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι 1,5 χρόνο στη φυλακή, τόσο κάνει. Περίπου όσο 2-3 κλεμμένα αυτοκίνητα, πόσο τόσο είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά εντάξει, να είστε ήσυχοι παιδιά, δεν είναι ο μόνος Σοβίτης και πολυσοβίτης, δεν είναι, το οποίο τα είπαμε χτες πόσο μεγάλος εξευτελισμός για τη δικαιοσύνη είναι, έτσι, να είναι η ποινή φοβερή, να είναι αυτό, καλώς να βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλουν να ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη, δεν μας πέφτει λόγος. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο Γιωτόπουλος, ή μάλλον να μην σας τα πω εγώ, να τα πει ο Φλωρίδης υπουργός.
2: Ακόμα και στους Ισοβίτες και οι Ισοβίτες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά, μπορεί να κρυθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
3: Ναι.
2: Με όρους.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια ή τα όποια χρόνια.
0: Και πολύ πριν, σιγά τι έγινε να πούμε. Οι Σόβοι για να καταδείξετε, κανένα φόνο θα κάνανε, 2-3 φόνους, σιγά τι έγινε να πούμε. 1,5 επί 5 φόνοι είναι 5, 7,5 χρόνια. Ο άνθρωπος έμεινε 7,5 χρόνια στη φυλακή. Σιγά 5 φόνους, 10 εκατομμύρια είμαστε. Τι έγινε να πούμε.
4: Ο νομικός μας πολιτισμός.

0: Περισσότερος Φλωρίδης μετά, προς το παρόν διαφημίσεις τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούν όλοι, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με επιπλέον 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη για όλα αυτά αρκεί στο dei.gr/fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή του.
9: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
10: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
11: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας και έκανε λόγο για νεκρούς. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
10: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
11: Για να το χαιράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Λίμνη και ζουλούλη μου, γιόλα και καντυφέ μου.
14: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
15: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Δουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο από τότε που στον πέταξα, είναι αλήθεια ότι απόψε το βράδυ στο Θησίο επίσημος προσκεκλημένος του Φούιτ είναι ο Λαμίλο Γιαμάλ. Αστιότητες, αστιότητες, επειδή είμαστε Μπαρτσελώνα δηλαδή. Δηλαδή χάλια στην Ευρώπη πια.

Τζιοβάνι Μπουκάκιος, η διαμάχη για τα 24-25 χρόνια του Γιωτόπουλου μου θυμίζει το ανέκδοτο. Φτιάξε μου 99 σουβλάκια, να τα κάνω 100 μωρέ τα σουβλάκια στρογγυλά. Όχι ρε, ποιος θα φάει 100 σουβλάκια.

0: Πασαδάκος ο Μερακλής Μίσον, μήπως εν τέλει ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που όλοι ονειρευόμαστε? Μήπως αξίζει να τον ψηφίσουμε? Τόσο γέλιο μας έχει χαρίσει. Αμαρτία είναι να μην τον υποστηρίξουμε. Ναι, αλλά χαρίζει γέλιο και ως αντιπολίτευση. Άμα η κυβέρνηση χαρίζει γέλιο και μετά έρχεται και το δάκρυ μαζί, γιατί να μην μείνουμε μόνο στο γέλιο? Απ' την άλλη, εγώ σας έχω πει, στηρίζω την ψήφο σε Τσίπρα ή Αχριστουλάκη. Ανδρουλάκη θέλω να πω, συγγνώμη, τον πολύ ικανό αυτόν πολιτικό που έχει καταφέρει να έχει το Πασόκ εκεί στο 12-13%, γιατί νόμιζε ότι άμα μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλά. Πρέπει να είσαι λίγο αχριστούλης για να το καταφέρεις αυτό μετά από 7 χρόνια. Η άλλη είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. 12, 13, 14. Επαγγελματικά δηλαδή με συμφέρει ο Τσίπρας εάν αφήσει ανοιχτούς τους σταθμούς που δεν γουστάρει. Στην πρώτη του πενταετία επιχείρησε να κλείσει, αν θυμάστε. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε με υπουργό Φλωρίδη. Υπουργός Φλωρίδης λέει για τον Γιωτόπουλο, μας ενημέρωσε πριν, το ακούσατε, ότι πώς κάνετε έτσι, μωρέ, εντάξει, οι Σοβίτες βγαίνουν και πριν τα 25 χρόνια, σιγά, τι έγιναν, επειδή έχουν σκοτώσει, σιγά, η αξία της ζωής είναι ανυπολόγιστη άλλωστε, έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας λένε? Λοιπόν, κατανοεί βέβαια, κατανοεί την αγανάκτηση που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο οι συγγενείς, αλλά και οι υπόλοιποι που θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που κάποιος που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή έχει κάνει κάτι πολύ κακό, φοβερό, για 17 φορές ισόβια, θα ξέρουμε ότι θα είναι στη φυλακή. Δεν θα βγαίνει ποτέ, για κανένα λόγο. Κατανοεί ο Φλωρίδης, αλλά
1: κατανοώ τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων.
2: Δεν είναι μόνο οι συγγενείς.
1: Και
2: όλοι εκείνοι, ρε παιδιά, τα ισόβια θα είναι.
3: Ξεκινάτε από τους συγγενείς.
1: Ξεκινώ από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία έτσι. Εγώ τώρα
0: τι να κάνω, εγώ ένας υπουργός είμαι. Δεν εξαρτώνται, μια κυβέρνηση έχουμε. Δεν εξαρτώνται από εμάς οι νόμοι της χώρας. Άλλωστε για όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, όταν ακούς ποινές, τώρα για το πρωί ο Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια είναι ανισόβια, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, να σας
2: πω. Τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς.
1: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια φόρου ζωής.
0: Ας αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, παιδιά, δεν μιλάμε για φυσικούς νόμους, δεν μιλάμε για νόμους απαράβατους που υπάρχουν ασχέτως τις επιθυμίες μας. Δεν είναι ιατρική, δεν είναι φυσική, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο νόμος είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία. Το ότι κάποιοι πολύ πολύ πονηροί πάνε να το εμφανίσουν ως μια θετική επιστήμη, του δεν ξέρεις εσύ να μιλάς αφού δεν είναι, τι έχεις καμία σχέση, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη η οποία δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, στις αντιλήψεις, στις αξίες της κοινωνίας, είναι μια δικαιοσύνη όχι άχρηστη, είναι μια δικαιοσύνη που κάνει κακό, διότι βάζει, πώς να το πούμε, μπόμπα στην ίδια την αντίληψη για την αξία της δικαιοσύνης. Οπότε δικαιοσύνη που δεν λαμβάνει υπόψη της στην κοινωνία είναι για γουτουπού, για τα πανηγύρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν μπορεί να αποφάσει ο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ό,τι θέλει, αλλά κανένα δικαστήριο δεν αποφασίζει και γενικά δεν μπαίνει άρχη ερήμην είτε των κυβερνήσεων είτε των νομοθεσιών είτε. Σε παρένθεση. Είναι λογικό οι πιο κοντά στη νομική επιστήμη, οι άνθρωποι δηλαδή που ζουν από αυτή, να επιθυμούν όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια έτσι αλλιώς. Δηλαδή, πώς να το πω, βοηθάει μία συγκεκριμένη δουλειά να κυκλοφορεί πολύ έγκλημα εκεί έξω. Να είναι εύκολο για τους εγκληματίες να κάνουν αιτήσεις, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να. Βοηθάει επαγγελματικός. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας, κλείνει η παρένθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει βέβαια αυτό, αλλά λέει και κάτι άλλο, το ότι οι χώρες αποφασίζουν πόσο είναι ο χώρος, ο χρόνος στον οποίο θα κάνει αίτηση ο ισοβήτης.
1: Από εκεί και πέρα οι χώρες καθορίζουν και το ύψος της κατώτερης
3: παραμονής. Εσείς το πήγατε στα 25.
1: Εγώ το πήγα στα 25. Ναι, με το νέο ποινικό. Εγώ τα βρήκα 20.
3: Ναι.
1: Το είχαν κάνει 20 με το ΣΥΡΙΖΑ και το πήγα στα 25.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πολιτεία ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί να το πάει στα 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
0: Από πού και πέρα. Κάτι δεν μας λέει καλά ο Υπουργός. Αφού βάζουν οι κυβερνήσεις το όριο, ποιο είναι αυτό το από εκεί και πέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλα αυτά, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάτι δεν ξέρουν, κάτι δεν έχουν καταλάβει, κάτι δεν μας λένε. Θέλω να πω, εμένα από αυτά που ακούω, μου φαίνεται ότι τα 25, 24, 20 έτη είναι η χρόνια, είναι τα χρόνια μετά τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για αποφυλάκηση. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αποφυλακιστεί κιόλας. Το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι εξαρτάται από τι προβλέπει η νομοθεσία της χώρας για τις αποφυλακίσεις. Τώρα, αν η νομοθεσία της χώρας είναι σαν την ελληνική του περίπου προβλέπει, εντάξει ρε παιδί μου, άμα δεν έκανες καμιά μεγάλη φασαρία, ήσουν επιμελής μαθητής και πήρες και κανένα πτυχίο, δεν πάει να έχεις σκοτώσει και 50 ανθρώπους, βγες έξω, δεν έγινε τίποτα. Άμα είναι καμιά πιο σοβαρή νομοθεσία και λέει για να βγεις έξω πρέπει να έχεις ζητήσει 700 συγγνώμες, να έχεις πείσει ότι έχεις πραγματικά μετανιώσει για τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκες και τότε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται, γιατί κανείς δεν μας ενημερώνει για το τι ακριβώς προβλέπεται. Πασόκ, τι να λέει άλλαγε γι' αυτό.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Εντάξει, Πασόκ είναι. Τι να χαλάσει την βραδιά για όνομα του Θεού. Ο Νίκος, μάλλον αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο δικαστής λέει ως ποινή ισόβια και όχι 25 χρόνια φυλακή. Νίκο, ξανά έχουμε πει, το ελληνικό νομικό σύστημα είναι ο Μπερντές του Καραγκιόζη. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι που πρώτα και πάνω απ' όλα εξευτελίζει την ίδια τη δικαιοσύνη και δεν φταίνει οι δικαστές γι' αυτό. Οι γελοί νομοθέτες δεν έχουν πει, παιδιά, καταργούνται οι ποινές 7, 8, 10 φορές ισόβια, αφού δεν παίζουν κανένα ρόλο όπως φαίνεται. Και λέμε, σε ένα λογικό κόσμο, η ποινή θα ήταν αν υπάρχει ανώτερη. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ανώτερη. Εδώ ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά αν υπάρχει ανώτερη, λέμε η ποινή για αυτό που έκανες καταδικάζει από 20 μέχρι 40 χρόνια. Αν είσαι τρομερά καλό παιδί, θα βγεις στα 20. Αν είσαι πολύ κακό παιδί, θα βγεις στα 40. Έτσι, αυτό είναι σοβαρή ποινή. Τα 17 ισόβια και μετά στα 25 έξω είναι εξευτελισμός της δικαιοσύνης, είναι γελιοποίηση της δικαιοσύνης για την οποία βασική ευθύνη έχει ο νομοθέτης που επιτρέπει τα 17 φορές ισόβια να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη, να είναι ένα νούμερο έτσι θεωρητικό. Να είναι κάτι του στυλ, ρίχτου και 100 φορές ισόβια, τι έγινε να πούμε.

0: Φλόρα μου λέει βάζει βόμβα και στην ίδια την αξία της ζωής. Η αξία της ζωής τη μέτρησε η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική νομοθεσία πρώτα απ' όλα, έτσι. Οι δικαστές δεν κρίνουν έτσι, δεν αποφασίζουν από μόνοι τους σε κενό. Καθοδηγούνται ή περιορίζονται από τι προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι η ανθρώπινη ζωή κοστίζει τώρα 1,5 χρόνο φυλακή, δεν είναι για παραπάνω. Άμα είχε σκοτώσει περισσότερο, θα του κάνουμε καλύτερη τιμή. Θα ήταν 5-6 μήνες στη φυλακή. Όχι Φλόρα μου, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Οι διάφοροι επαγγελματίες της δικαιοσύνης, που, πώς να το πούμε, εξυπηρετούνται επαγγελματικώς από αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είναι μόνο σοφρονιστικός ο ρόλος της δικαιοσύνης, είναι, πρέπει και να παραδειγματίζει και να τιμωρεί τόσο αυστηρά ώστε να, πώς να, πούμε, να φοβάσει και να δημιουργεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ρόλος της δικαιοσύνης, ο πιο σημαντικός, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει για να κάνουν οι διάφοροι νομομαθείς τους σοφούς. Υπάρχει για να κάνει την κοινωνία να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται ασφαλής, να αισθάνεται ότι παιδιά εδώ είμαστε μια κοινωνία που έχουμε κανόνες και προχωράμε. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει στη φύση η δικαιοσύνη, δεν είναι κάτι φυσικό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να την έχουν για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα ως κοινωνία. Εάν δεν εξυπηρετεί αυτόν τον ρόλο η δικαιοσύνη, είναι επικίνδυνη. Γενικώς, για να μην παρεξηγηθώ, τον εξυπηρετεί γενικώς αυτόν τον ρόλο. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και όσο ξεφεύγει από αυτό της το ρόλο η δικαιοσύνη, τόσο πιο προβληματική γίνεται. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Τελεία. Όλα τα άλλα έπονται. Δεν είναι να νταντεύει τους εγκληματίες. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Επειδή κατεβαίνοντας τον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα είστε ακινητοποιημένοι και αν εναλλακτικά πάτε μέσω της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, που πάλι είστε ακινητοποιημένοι, εάν εξυπηρετήσετε, λέω εγώ τώρα, να κατεβείτε την Ιμητού, η οποία είναι πολύ καλή. Εναλλακτικά θα γλιτώσετε όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και η Βασιλή της Αμαλίας έχει κάποιες καθυστερήσεις και η Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογίου στον Πειραιά.
0: Μετά και πάλι μαζί. Δεν ακούστηκε αυτό που είπα. Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Έλα με φόρα. Έλα με τρέλα.
3: Ακούστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Να δω

0: αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέρο

ο Βίρονας Μάνο, το δικό σου κόμμα που θα είναι και μοναδικό αφού θα απαγορεύονται τα υπόλοιπα, πώς θα λέγεται? Θα λέγεται Εγώ. Ή Βουλαρίνος, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.

0: ναι, σωστά λέει ο Τζοβάνι. Πρέπει να βρούμε το τραγούδι σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι σε λένε Αλέξη. Το είχε φτιάξει η μια βουλή μεγαλοοικονόμου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προς το παρόν θα διασκεδάζουμε με τους Σιριζέους που γονατιστεί και με τις γλωσσίτσες τους έξω. Παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους πάρει στο καινούριο του κόμμα για να μην μείνουν στην απόξω. Και βέβαια και με το Πασόκ του Αχριστουλάκη που περνάει, που θα αγωνιστεί, μπορεί να πάει και τρίτο. Γιατί όταν μιμήσε τον Σύρι τον Τσίπρα και εμφανιστεί ο κανονικός Τσίπρας, τότε αυτοί που τους αρέσει ο Τσίπρας θα προτιμήσουν τον αυθεντικό και όχι την γοητευτική ως αστεία, αλλά όχι φοβερά πιστική από μίμηση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα προλάβουμε για Γιωτόπουλο. Ούτε σε αυτόν αρέσει η επιφυλάξη. Σε κανένα, ρε παιδί, μα περίεργο πράγμα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ανέλαβαν μια ιστορική πρωτοβουλία εντός εισαγωγικών να δολοφονούν ανθρώπους. Κόντρα στη δημοκρατία και κόντρα στον νόμο. Και σήμερα βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και λέει καλά κάναμε.
2: Αυτό λοιπόν, λέει. Ο Γιωτόπουλος έτσι. Αυτό είναι το εξοργιστικό.
0: Παράδειγμα. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση δεν θα μπορεί κανείς τρομοκράτης. Θα φέρουμε νόμο ότι αν έχεις τρομοκράτης έχεις σκοτώσει από τόσους και πάνω, θα μένεις για πάντα στη φυλακή. Δεν θα μπορείς. Βέβαια για να μην είμαστε τέτοιο, μπορούμε εμείς να το καυτηριάζουμε το...
2: Αυτό είναι το εξοργιστικό.
1: Η δημοκρατία το δέχεται και αυτό, αλλά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το καυτηριάζουμε.
0: Όλοι ευχαριστημένοι. Κατά συρροήν δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και εμείς μπορούμε να το καυτηριάζουμε. Τι άλλο να ζητήσεις ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Αυτό δεν μπορεί
2: να είναι. Υπουργέ, συμφωνείτε μαζί μου ότι όταν λέμε 25 χρόνια, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι θα είναι 25 χρόνια που θα μείνει στη φυλακή.
3: Έστω 25 μήνες.
2: Ναι, έστω 25.
1: Ας μην κάνουμε εδώ τους εισαγγελείς σας, παρακαλώ.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά μας.
0: Ας τα σάπια, κύριε Μιχάλη. Δεν κάνουμε τους εισαγγελείς. Τους εισαγγελείς θα κάναμε εάν ερμηνεύαμε τον νόμο. Αν λέμε ότι βάση αυτού του νόμου, αν λέμε υπάρχει αυτός ο νόμος και βάσει αυτού του νόμου, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι αλλιώς. Εμείς λέμε ότι κάποιος πρέπει να εκτείει την ποινή που του επιβάλλεται ή κάτι σχετικό κοντά σε αυτή. Αυτό λέμε. Δεν είναι θέμα εισαγγελίας, είναι θέμα κοινής λογικής. Και όπως είπαμε, η δικαιοσύνη αυτό προσπαθεί να εξυπηρετήσει, το αίσθημα της κοινωνίας, το γενικότερο αίσθημα ασφάλειας που θέλει να έχει μια κοινωνία. Γι' αυτό την έχει τη δικαιοσύνη η κοινωνία. Δεν την έχει για να κάνουν κάποιοι τους δικαστές και άλλοι τους δικηγόρους και άλλοι τους κριτές. Που κρίνουν δικαστές, δικηγόρους και από πάνω και είναι αυτό ο ανθρωπισμός, τα έτσι. Η δικαιοσύνη είναι για να αισθάνεται ασφαλής η κοινωνία. Να αισθάνεται ότι οι κανόνες επιβάλλονται και ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι φυσική, δεν είναι ρήμην των ανθρώπων. Εξαρτάται απολύτως από τους ανθρώπους. Και τα μυαλά που κουβαλάνε. Άμα είναι κακά τα μυαλά, θα είναι κακά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι λέει το Πασόκ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Πολύ γρήγορα, ο κύριος Μιχάλης και τα πατίνια.
5: Ξέρω ότι με τον κύριο Κυρανάκη το συζητάτε να έρθει αμέσως ένας νόμος ώστε να σταματήσουν οι ανήλικοι να ανεβαίνουν στα πατίνια και όποιον πάρει ο χάρος. Τι θα λέει αυτός ο νόμος και πότε θα έρθει.
1: Σύντομα τον ετοιμάζουμε, τον ετοιμάζει με πρωτοβουλία του Κώστα του Κυρανάκη. Θα έρθει σύντομα στη Βουλή ώστε να απαγορεύσουμε.
5: Πλήρως.
1: Για τους ανηλίκους πλήρως. Δεύτερον,
5: να
1: υπάρχει ασφάλεια. Να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Βεβαίως, επιτέλους ο νόμος. Βέβαια, πρέπει κάποιος να επιβάλλει τον νόμο και όπως διαπιστώνει ο κύριος Μιχάλης, ο νόμος δεν επιβάλλεται στην Ελλάδα.
1: Είδα προχθές ένα παιδί στη Μαραθώνους, εδώ κοντά. Ένα παιδί με πατίνι να τρέχει γύρω στα 70 χιλιόμετρα γιατί πήγαινε ακριβώς στην ταχύτητα που πήγαινε. Και είδα 70 χιλιόμετρα στη Μαραθώνα που είναι ένας δρόμος. Αυτό πήγαινε με 70. Λοιπόν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς δεν τηρούνται οι κανόνες. Λέει ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την επιβολή των κανόνων. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Α, Λιάνα, είναι τα αρχικά του κόμματος του Κύπρου. Είναι Μπάρτσα το όνομα. Μπαρούφα Αρπακόλα Τσαπατσουλιά. Ή Μπαρούφες Αριστερών Τσαπατσούλιδων. Διαλέγετε, όπως θέλετε το κάνετε. Μείνανε μόνο 7 ώρες. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό μεσημέρι. Τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
6: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
3: FM
7: 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Star FM 933.
9: Star FM 93,3.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
19: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
18: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
20: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
19: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
18: Απόψε στις 9, στο Sky.
21: Η ώρα είναι 1.

0: 8,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδίτου, καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 4 νεκρούς μαθητές σημειώθηκε στο Βέλγιο μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με σχολικό λεωφορείο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση. Η Εταιρεία Διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου Infrabel δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης στην Ουαρδίτου, καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 4 νεκρούς μαθητές σημειώθηκε στο Βέλγιο μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με σχολικό λεωφορείο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση. Η Εταιρεία Διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου Infrabel δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο.

0: 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε η κυρία Καριστιανού, «κατά την έξοδό της από τον Αριοπάγο. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το κόμμα του εντωμεταξύ ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Με πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων για νέα αεροπορικά πλήγματα τις προηγούμενες ώρες στο νότιο Ιράν. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 νεαρούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη

0: Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν. Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ο Μίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ο Μίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε, να μην πω τι.
0: Κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσιογράφους.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή, θα είναι τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Έτσι δεν είναι, σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Που βρίσκονται.
0: Ναι, αλλά κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε? Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές τις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, καταλαβαίνεις. Οπότε...
0: Σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ στην εκδήλωση του Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα. Το έχουν κρατήσει, πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο λίγο όπως λέμε, 29,5 είναι η Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 ο Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Έτσι, ξέρεις, γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χτες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δεν
1: είναι. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν? Πάλι ο τύπος αυτός θα είναι εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα?
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέει ο Γιούνκερ, έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Κάτσε, όπα, περίμενε, θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά, ναι, που διαφωνούσαν.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό
0: για
1: που
0: 380 εκατομμύρια,
1: αυτό
0: θα το πεις, ναι, αυτό, ναι, που θες να πεις, ναι, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Γιατί όταν πήγε όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου. Και
0: ο Χαρδούβελης.
1: Ο Χαρδούβελης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις η διαφορά, ναι, ανάμεσα στους δύο.
0: Ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έρχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενό. Τι περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Ναι. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αν
0: δεν έπεφτε η κυβέρνηση, θα τα βρίσκανε.
1: Όχι. Οι Γερμανοί δεν θέλανε να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι. Ξέρεις,
0: ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι για κανένα λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη επί Σαμαρά και Βενζέλου, δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με τον Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση, και δεύτερον ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι δίποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε να το πω
1: για 380
0: αυτό.
1: Εκατομμύρια. Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ, φορολόγησε τους εφοπλιστές. τόσο δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ. Άπαξ. Μια φορά είναι αυτό.
1: Να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να τους φοβάμαι.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε. Συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ είμαι ο δεξιός. Εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, βέβαια, οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν έχουν. Φεύγουν και πάνε αλλού.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται. Ναι. Καταλαβες. Επίσης αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ήταν... ο Σταθάκης λέει. Ναι. Έλεγε λέει ο Βαρουφάκης για IOU. Το έλεγε μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη
0: σημασία. Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως. Οι τύποι
0: που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80%, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά, το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ, έτσι, θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα.
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Mm. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και...
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι, όχι. Ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι, λέω, θα πει τίποτα σήμερα. Ο Καραμαλής, την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε
0: εκεί. Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνός αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται, αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσε και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε, τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει, όχι παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε. Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού. Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί να
1: ακόμα και αυτά τα διαμαρτυρία.
0: Αλλά περίμενε τώρα, τσιμπάνε. Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού, γιατί λέγουμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Mm. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει ρεύμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νότι τώρα, γιατί θα τρελαθούμε.
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι ας πούμε γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότη, πες μου ειλικρινά, αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως στο μυαλό μου, κοντά είμαι,
1: έτσι,
0: και πω θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότι, Σιώτης, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Σε μία μέρα. Ναι. Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέταγα 300. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν, 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού. Γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και οι δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική, θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μπορεί να μην ξέρει από αυτά, μπορεί να μην ξέρει από οργανωτικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπει και στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ήσυχοι, θα
1: όχι.
0: Πούν περάστε κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, άμα αρχίσουν, αλλά έχει μια συμπάθεια η Καριστιανού. Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Που θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσι, σιώτης, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε.
1: Όχι. Δεν νομίζω, Βασίλη μου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Ένα ευρώ ψηφοδέλτιο. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες. Τι θα πεις.
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Γιατί λίγα λέμε.
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου, πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πως θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές έτσι κι αλλιώς να πάω.
1: Και πάντως, αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Όχι, ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ναι. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες.
0: Ναι.
1: Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετίσουν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι. Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Κάνουμε... ναι.
0: Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Σκέψου το. Θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετοί δημοσιογράφοι.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε.
1: 3 χρόνια.
0: Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουν. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί, λέει, 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε σε... και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρες.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Ξοχοίδης εδώ με την Νέα Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια και στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7!
0: Αυτές όμως τώρα κάποιες δεν μας έλεγε.
1: Κάποιες μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο, υπερταμείο. Ναι. Ο αναπληρωτής, ναι. Πρόεδρος του υπερταμείου.
1: Για να δούμε.
0: Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, όχι. Αυτές είναι για τον δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Από την ίδια τσέπη μου στα φύγουν, ναι. Νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μητσοτάκη τι είπε, Βαβέλ, λέει η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε και αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά.
1: Είμαι πολυλογάς εσύ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza και μια pizza fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Pandu App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο.
6: το σταθμό.
7: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Προλαβαίνεις!
10: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
9: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
10: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
9: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
10: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
9: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
10: Σας περιμένουμε όλους.
9: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
9: 24 620 86000
10: 24 670 60000
9: και 23 850 22 822.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Έκανε λόγο για 4 νεκρούς, 2 μαθητές, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και έναν συνοδό καθηγητή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, δεν τις έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές ξεπεράσουν. Γιατί δεν παίζει? Μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας διακοπές για πάντα.
0: Αυτό όχι είναι ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα. Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις.
1: Χιόνι.
0: Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί ευρωεκλογές τώρα, εκλογές?
0: Όχι ρε φίλε τώρα, εσύ καλά ρε.
1: Τρελό,
0: 25 υπογραφούν τις καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
0: Είμαστε
2: και οι δύο δηλαδή, ναι, και δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Ο μισό, πώς το λένε, θητεία. Ο ένας, το μισό, την άλλη θητεία.
2: Α, εντάξει, έτσι είναι.
0: Με κλήρωσε.
1: Για μην κουράσει
0: το παγιόν. Και τα λεφτά ρε φενές τους, 25. Δεν έχει τώρα βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα, είναι έτοιμο το όνομα.
1: Και ο Τζολέτο, τον
0: αλλά
1: βλέπω,
0: θέλω και άλλες υπογραφές.
1: Μήπως ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή, αν φτάσετε τους 1000 θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις με το όνομα αυτό. Θα σαρώσουμε. Θα θερίσουμε, που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα?
0: Βέβαια.
2: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέω. Μπάρτσα.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα. Θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα. Για να λέει, θα παίζουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: και δεν το έχει
0: αυτά
2: κανείς.
0: Που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία λες ή το να έχει μέσα την πατριωτική αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία
2: αριστερά,
0: δεν μου λέει δεν τίποτα.
2: Την πατριωτική αριστερά
1: μέση,
2: ή
1: μέση.
2: Τη συμπόρευση, την προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι κράτησαν, μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα?
2: Όχι, το έχει βρει. Υπάρχει κάνει βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγοι έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα, γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μην είναι μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι από μια από τις εκπλήξεις της
0: κάτσε
2: βραδιάς.
0: Εσύ, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί, εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα, ναι, δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος?
2: Θα έχει, φαντάζομαι θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει, άμα είναι
1: με
2: τόσο
1: καπνούς,
2: απλό,
1: μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη,
0: δεν πας. Δεν στέλνεις έναν άλλον τώρα που καρφώνουνε.
2: Τώρα που καρφώνουνε.
0: Ναι.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ εύκολο.
1: Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται?
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Συγχωρείς. Από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνούς, ναι, μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε.
2: Κόκκινη. Με το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Άστο αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα σε όλο τον κόσμο έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα. Όχι, η πράσινη δεν είναι
2: έχει
0: χρώμα.
2: Η ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό το κόκκινο ροζ.
2: Αυτό το κόκκινο. Το σήμα του δεν είχε ένα
1: συγκεκριμένο
2: χρώμα. Ναι. Δεν είχε.
1: Ήταν λίγο.
0: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν.
2: Αυτό θα μου πει, δεν με ακροημέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό.
0: Δεν βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
2: Πατρίδα και αριστερά, πατριωτική αριστερά.
1: Για πατρίδα ο Τσίπρας.
0: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε το κόμμα.
2: Θα πει για τη διακήρυξη, για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
0: Και πολιτική οικολογία.
2: Και πολιτική οικολογία.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
2: Τι διαφορά έχει με την οικολογία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζω το λέξη πολιτική μπροστά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει. Για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική.
1: Βουλευτές
2: και γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν
0: είσαι
2: πάνε.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
2: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, ρε, πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή, πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Τι να αποφασίσουν όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν. Ξέρουμε από τώρα τι θα
2: πάρουν. Θα γίνουν εκλογές στον Απριλίο και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο.
1: Όχι, όχι. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
2: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
0: Γιατί θα ντραπούν.
2: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαβές.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν πρόκειται να παρετηθεί κανένα.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρατήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
0: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει,
0: πάει το ίδιο
1: θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς είναι,
2: και
1: Πολάκη.
2: Κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
2: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται και κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει στις επόμενες εκλογές.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάσω τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί του και θα δούμε λίγο πριν τις εκλογές, ναι, κάποια αλλά συγχώνευση.
1: Μήπως τον συμφέρει τον Τσίπρα να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει τουλάχιστον ότι εγώ δεν είμαι. Να κοιτάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή.
2: Πολύ σωστή σκέψη και αυτή.
0: Και ποιο θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα βγουν.
1: Πια ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης. Ναι. 4-5.
2: Και πρόσεξε το σενάριο να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3,2% και αυτό είναι το ποσοστό που θα του κόψει τη δεύτερη θέση του Τσίπρα. Και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο.
0: Μα τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα τη σφραγίδα, θα κρατάει ο Πουλάκης?
2: Όχι. Ναι, αλλά θα κρατάει.
0: Όλοι θα κατέβει.
1: Εντάξει, κάποιο μπορεί να πάρει όμως.
0: Εδώ ρενώ ότι δεν παρετούνται από τον Μάιο, με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν τρία μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα της επόμενης τετραετίας. Περισσότερες πιθανότητες να βγει βουλευτής.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας, παιδί μου. Τον Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστή να τον παρακαλάνε να τους πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι, είναι και κάτι λεφτά στη μέση.
2: Επειδή θα γίνει μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εκεί η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει πει στον κόσμο ότι εδώ πέρα φτιάχνεται κάτι καινούριο που θα είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ωραία κάνουν.
2: Υπάρχει μια βάση κόσμου με βάση τις δημοσκοπήσεις το 9 με 10% που είναι τσιπρική.
1: Ναι.
2: Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο δύσκολο στοίχημα είναι να φέρει πάλι κοντά του κόσμο το 15. Να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βλέπει κανείς ένα μεγάλο ρεύμα που τρέχει, αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα χιλιάδες υπογραφές. Θα μπουν μέσα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
1: Ναι, όχι.
2: Θα είναι μεγαλύτερη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερη. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: θα τα έχει
1: φροντίσει. Ο Τσίπρας έφυγε με 10%. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Έφυγε με 17,8%.
0: Και
1: παραιτήθηκε. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
0: Όχι.
2: Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
0: Δηλαδή, είναι, άμα πάρει 15 θα το χαλάσει.
2: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
0: Εγώ σου δεύτερο. Λέω και 9 να πάρει, 15. Θα το χαλάσει.
2: 9 θα το
0: μπήκε
2: χαλάσει.
0: Μπήκε στη Βουλή. Ναι. Σώπαρε που θα το
2: 9
0: χαλάσει.
2: Θα το χαλάσει. Γιατί μου καταφέρει να το δεύτερο.
0: Ξεκίνημα. Α μην είναι δεύτερο. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
2: Εγώ νομίζω...
0: Θα δικαιούται χρηματοδότηση.
2: Αν οι πρώτε δημοσκοπήσει δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
0: Οι πρώτε δημοσκοπήσει μπορεί να το γράψουν δεύτερο. Το θέμα είναι στι τελευταίε δημοσκοπήσει που θα είναι.
1: Εδώ βλέπει ότι η κυβέρνηση τον μπουσάρει. Η κυβέρνηση τον μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
2: Αφού τον κερδίζει.
1: Έτσι. Ακριβώ. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσει και οι φιλικέ.
0: Γιατί δεν λε ότι τον μπουσάρει δεύτερο.
1: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
0: Αν βγάλει κοντζάμα να ανακοίνωσε Μαρινάκη να του πει για το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Από τη μία να τον υποσκάψει, από την άλλη μεριά όμω θέλει να είναι αυτό.
2: Ενδιαφέρον να θα απαντήσει σήμερα στην ομιλία του αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά
1: έπρεπε
0: και να κάνει ότι δεν το είδε.
2: Ναι, και κανείς θα περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία, αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει.
2: Θα του συμβούλευα να πει. Ναι.
0: Να πει.
2: Γιατί όλη η δύναμη και τη διακήρυξη είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Mm. Ο Γιουνκέρ είπε άλλα πράγματα. Άρα πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
0: Σήμερα
1: γιατί έχει απαντήσει τίποτα άλλο από όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ.
0: Μπορεί να απαντήσει και να πει τη δική του εκδοχή μου. Εντάξει. Θα έχουμε πράγματα.
1: Μα δική του δεν έχει πει στην Ιθάκη. Τα έκανα όλα πολύ καλά. Είχα διάφορους συνεργάτες οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι και πέσαμε στα βράχια.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι το κόμμα Τσίπρα δεν κρίνεται σήμερα. Δεν είναι το κρίσιμο κομμάτι του σήμερα. Σήμερα είναι η επισημοποίηση αυτού που περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί από τότε που πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να ανατρέψει τον Κασελάκη, φαινόταν ότι ο τύπος πάει για το δικό του κόμμα.
2: Δεν κρίνεται σήμερα. Αλλά αν σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θυσίου, αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι κοινότυπο και αδιάφορο.
0: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
2: Έχει πάνω κάτω όμως η διανυσία αεροπαγή του είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα τους μαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή και είχε πάρει εκατομμύρια ψαβούς.
0: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
1: Θα έχει γεμάτο κόσμο.
0: Αλλά είναι το Θυσίο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα. Δεν πήγε στο πεδίο του Άρεος.
2: Θέλω
0: όταν θα
2: πω...
0: πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
2: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
0: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί οι φωταψίες, αυτά θα πάνε.
2: Θα πιέσουν και τουρίστες.
0: Δεν θα πάνε.
2: Έξυπνο.
0: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες και κάνανε.
2: Θα τον ξέρουν κιόλα ο Τσίπρας.
0: Πρώην πρωθυπουργός. Λέει κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ. Πάμε.
2: Αν μοιράζουν και μπλουζάκια.
0: Θα πάρουν και το παγωτάκι του και το καπελάκι του.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα. Δεν σα έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάτε κι εσεί με
2: τίποτα. Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, στα μάτια τη Κραουνάκη. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το Κραουνάκη είναι μουσική. Δεν είναι με στίχους.
2: Όχι, όχι, μόνο μουσική. Δεν θα έχει στίχους.
0: Κρίμα.
2: Μπορεί να πούμε μετά, δεν ξέρεις.
0: Α, μπορεί. Ναι. Γράφει ωραίο στίχους εκεί. Ο Κραουνάκης έχει ταλέντο σε αυτό.
2: Και μουσική.
0: Και εμείς έχουμε ταλέντο να τους παραφράζουμε μετά.
1: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο.
0: Είναι παρελθόν. Σου είπα, θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε αύριο εδώ.
2: Αύριο,
0: την ίδια
2: εδώ,
0: ώρα. Μην λείψεις, ναι, αύριο έχεις να μας πεις.
1: Έχεις δουλειά τώρα, πολύ γενικά εσύ. Έμπλεξες.
0: Πάρε τον μπλοκάκι.
2: Εντάξει, εδώ και 15 χρόνια με αυτό το κόμμα. Οπότε...
0: Ξανάμπλεξες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Καλά, Αντώνη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Λοιπόν, και στην κυβέρνηση μην νομίζετε που λένε τώρα αυτά εμάς δεν μας αφορούν, το κόμμα Καρεστιανού και το Τσίπρα, μια χαρά τους αφορούν. Γι' αυτό και θέλησε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για ακούστε τι είπε.
15: Στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοέ ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Πολιτική Βαβέλη είναι του Πασόκ, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, όλα τα κόμματα μαζί. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που τον νοιάζει το Μητσοτάκη είναι τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δύο φορές, το 19 και το 23, και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
1: Μην κάτσουν στην καρέκλα, δηλαδή. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί
0: να πάνε κάπου αλλού.
1: Σε γυρνάω την πλάτη, αδελφέ. Έκανε άλλα αυτά που ήθελα να κάνει, δεν τα έχει κάνει.
0: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη, ο καθένας για το δικό του λόγο, δικαιοσία δίκος, υπάρχει και πιθανότητα να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Τσίπρα, στο Πασόκ, στο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου. Άρα αυτή η Βαβέλη δεν είναι κάτι που δεν την αφορά. Ασφαλώς και την αφορά.
1: Ας μπορεί να μην βγει αυτοδύναμος, με αυτή τη Βαβέλη θα πρέπει να συνεργαστεί.
0: Μα δεν θα συνεργαστεί, Νότι.
1: Τι θα
0: δεν
1: κάνει?
0: Υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα.
1: Μα τι θα κάνει? Όλοι μπλένε τώρα, δεν συνεργάζουμε κανέναν. Άμα η χώρα είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε? Κάποιοι
0: δεν
1: θα συνεργαστούν.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που ένα κόμμα μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι εκεί που είναι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνει. Δεν είμαστε Γερμανία. Βέλγιο.
0: Το λες εσύ. Ψήφισε το Μητσοτάκη. Τότε να σου κυβερνήσει.
1: Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Το 89, θυμάσαι τι έγινε. Στις δεύτερες εκλογές του 89 δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασία. Κάνανε μια οικουμενική με τον Ζολώτα πρωθυπουργό. Κράτησε τρεις μήνες. Διαλύθηκε το σύμπαν.
1: Είχε καμία σχέση όμως αυτό το πράγμα, αυτό το σημερινό?
0: Μπορεί να γίνει και πάλι όμως.
1: Μπορούσαν να συνεργαστούν, να μιλήσουν με τον άλλο, να συναντηθούν. Εδώ η κατάσταση
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν.
1: Τοξική.
0: Αυτό να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι αυτοδύναμη, που είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ή διαφορετικά θα μπλέξουμε άσχημα.
1: Απλώς να σου πω ότι κοίταζα χτες τα νούμερα της αποχής. Το Μάρτιο του 2004 23% ήταν η αποχή,
0: ναι,
1: στις βουλευτικές εκλογές. 23%. Τον Ιούνιο του 23 ήταν 47,17.
0: Ναι.
1: Η αποχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη στις κάλπες.
0: Ξεχνάς τις εκλογές του 12. Το 12 λέγανε δεν υπάρχει άλλη λύση, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πήρε το ένα 18 και το άλλο 12.
1: 37,5 ήταν η αποχή.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πάμε.
0: Όλα τα έχουμε ξαναδεί.
1: Κάθε χρόνο έχουμε
0: μπορεί να τα ξαναδούμε.
1: Λιγότεροι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Συνεχίστε να στέλνετε. Καμιά 150 έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Απέχουν πολλοί μέχρι την ανακοίνωση του κόμματός μας. Όποιος είναι μαζί μας, Χιώτης, Νότης, πρόχειρο όνομα, όλα για όλα, Βουλαρίνος, συνδεδεμένος μέλος, συνεργαζόμενος, ανεξάρτητος. Μας λείπουν 22. Άλλους 22 ψάχνουμε και 850 υπογραφές. Έχουμε καιρό μέχρι το 28. Αν βρούμε γρήγορα, θα σας ανακοινώσουμε και τον τίτλο του ονόματος που θα σας αρέσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.
18: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
20: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
21: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
20: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
21: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
20: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
21: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
20: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
22: Φρικτορία Data Center Services.
20: Τηλέφωνο 24 21 100
2: 659 www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
23: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
26: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
28: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
29: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
31: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
30: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
32: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
31: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
30: Απόψε στις 9, στο Sky.

0: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάθειες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους, το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και...

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάθκες.
2: Η Αμερική απέτυχε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.

0: εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν ναύτιες.
1: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
2: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
2: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
2: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
2: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία, η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι οι Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, οι Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου Χρύσα.
8: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
8: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου

0: Αγγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται. Και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης, αλλά άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
1: Μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρυσά Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μια πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
1: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αρειοπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
1: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αρεοπάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
4: Μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
1: Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω το σωστό, στο θυσίο για τον Αλέξη Τσίπρα.
4: 8, με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε για τις 9.
1: Είναι,
4: θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
1: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
4: Παρακαλώ.
1: Εκτός αν φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
4: Λες να μπερδεύτηκε.
1: Μπορεί.
4: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να αναβιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
1: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
4: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω. Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη, και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ το σύνθημα την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η δυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
1: Μετά τις ανακοινώσεις, δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
4: Όχι.
1: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα.
4: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου. Και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι και νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
4: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
4: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
1: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε:
5: σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
4: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
1: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και λίγο
4: κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
1: Σκάγια δεν θα πάρουν ΠΑΣΟΚ.
4: Θα πάρει και ΠΑΣΟΚ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
1: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά της εκδήλωσης?
4: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καραουνάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει αλλά τα δούμε στο πλευρό του, που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα, Σπύρο.
1: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
4: Δεν
1: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
6: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
7: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Απ' τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες, θα μπορούσαμε να πούμε, αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στο χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα. Ο ίδιος, μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το οποίο θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών, και ταυτοχρόνως το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
1: Ναι, και είπε και για την επέκταση επιδότησης στον ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για το ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
7: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει, ναι, σε εγωγικά λέξη.
1: Και φαντάζομαι επίσης...
7: Και η εικόνα που υπάρχει, ναι, προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Στην, ναι, αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους σε, ναι, εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
1: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
7: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
1: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
7: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές, yeah, εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, ναι, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Χολά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Γάι 100,3.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86000,
8: 24 670 60000
7: και 23 850 22 822.
8: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως συνδράσεις της επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 και 18 ετών.
10: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μια περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, συνανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένα 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτό, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν, με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα. Εμφανή τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι. Εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα, την οποία και αυτή την χτύπησε. Την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα, πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή, προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμο των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
0: Πήκε μέσα, μας άρχισε τσουκωσές, μπουνιές, αυτά μας ακάτευσε.
12: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι νομίζω, πήρε το ρολόι.
10: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισιωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην ΣΥΤΙΕ, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα Ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισοτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτε, εδώ στον Sky, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις, εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
14: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
10: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρσης Ασυλίας.
14: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν τα αιτήματα για την Άρση Ασυλίας των βουλευτών, πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
10: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
14: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
10: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Τάκης και Μπούπης.
21: Μπούπη, φέρε το λουρί.
22: Πάμε να δούμε σπίτια.
23: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
21: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
23: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
21: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
23: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
21: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
25: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή.
1: Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση mor.com.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
26: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
10: Οφείλεις ένα ευχαριστώ Νίκο.
27: Έγινε.
10: Σε έβγαλε από
27: αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το Full Pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αθλία.
10: Ναι, ναι, ναι.
27: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
10: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
27: Ναι.
10: Τυπήματα και τα λοιπά.
27: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Όμως, η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
10: Ναι.
27: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
10: Ναι. Εντάξει, με μεγέθη ασύλληπτα, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
27: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
10: Μάλιστα.
27: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει. Αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
10: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
27: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
10: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
27: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Λέει, το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος, παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο. Και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
10: Άρα
27: κοντά,
10: αυτό δεν δίνει, επηρεάζεται. Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
27: Ξεκάθαρο αυτό. Σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλους προορισμούς, οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά, και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
10: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
0: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
10: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολιώσουν, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
3: Σκέφτομαι νέοι σε νησί συγκεκριμένο, σε Σαντορίνη, μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
5: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
8: Σας μεταφέρουν.
5: Τι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
9: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπήκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρμπουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε τι συμφέρει.
10: Υπάρχουν και αυτές τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους. Όχι όλοι, κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σε ζώο.
27: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
10: Προφανώς, αλίμονο.
27: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
10: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
27: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
10: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
10: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
12: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Mm-hmm. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με
10: 199. Πάμε τελικά με Ολυμπιακό.
12: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλή συνέχεια.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Πολωνές 1 κιλό.
19: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
20: Ο ζωντανός σταθμός.
21: Star FM 93,3.
23: Σύγχρονη δόμηση.
24: Πλήρης ανακαίνιση.
23: Άψογα υλικά.
24: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
23: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
24: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
23: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
24: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
23: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
24: Και όλα γίνονται εύκολα.
20: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
25: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
20: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
25: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
25: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
20: Πίτσα Ρωμαίο.
25: Για αυτούς που ξέρουν.
20: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Ακούς Star FM 933. Star FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάει για σήμερα, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά, σε μια εκπομπή η οποία πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας, διότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις μαζί. Εδώ θα μάθουμε ό,τι συμβαίνει και τρέχει στην TV, για εκπομπές, σειρές, νούμερα τηλεθέασης. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ καθημερινά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Έχουμε παράξενες και περίεργες ειδήσεις. Ό,τι έτσι παράξενο κυκλοφορεί εδώ, το ακούμε και το μαθαίνουμε μέσα από την εκπομπή μας. Και φυσικά όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες, διότι τα πιο αγαπημένα, τα πιο ανεβαστικά και τα πιο δυνατά τραγούδια τα απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, θα ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα και ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στο πρωινό μας ραντεβού, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Τώρα αν έχετε το κουράγιο να μας ακούτε και πρωί και μεσημέρι δύο φορές μες τη μέρα, ακόμη καλύτερα για μας. Μας απολαμβάνεις φίλα ακροάτρια και φίλα ακροατή μέσω ραδιοφώνου στους 93 και 3, μας ακούς όμως και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό και από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Μπορείς όμως αν θες να μπεις στο Play Store να κατεβάσεις την εφαρμογή του σταθμού μας. Στο Play Store ή στο App Store θα μας αναζητήσεις γράφοντας star.fm 93,3, θα βρεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή και έτσι μας ακούς από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Θέλω μαζί να περάσουμε να δούμε κάποια καθημερινά πράγματα που σε πολλές χώρες επιτρέπονται, σε κάποιες άλλες όμως είναι απαγορευμένα. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τον δικό της πολιτισμό, έχει όμως και τις ιδιαιτερότητές της. Μπορεί και κάποιους αυτά που θα σας πω έτσι να μοιάζουν αρκετά εξωφρενικά, ωστόσο σε πολλές χώρες, πράγματα τα οποία εδώ και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες επιτρέπονται, σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες απαγορεύονται και μάλιστα πολλοί μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με πρόστιμο οι πολίτες. Για πάμε λοιπόν να δούμε τα περίεργα αυτά. Θα σας πάω λοιπόν στην Κίνα. Στην Κίνα όπου απαγορεύεται, λέει, να σώσεις κάποιον που πνίγεται στη θάλασσα. Αυτός ο νόμος συνδέεται με την ανατολική φιλοσοφία που θεωρεί ότι η παραποίηση της μοίρας ενός ατόμου είναι ανήθικη. Εδώ ακούστε. Δηλαδή αν δεις κάποιον στην Κίνα να πνίγεται στη θάλασσα και τον σώσεις, έχεις θέμα. Υπάρχει νόμος που το απαγορεύει αυτό. Στη Γαλλία τώρα από το 1910 και έπειτα είναι παράνομο για τα ερωτευμένα ζευγάρια να φιλούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς λέει πολλές φορές τα τρένα καθυστερούσαν να ξεκινήσουν λόγω των αποχαιρετισμών και έτσι στη Γαλλία από το 1910 και μετά απαγορεύονται τα φιλιά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην Ιταλία τώρα και συγκεκριμένα στην Βενετία απαγορεύεται να ταΐζει ο κόσμος τα περιστέρια και μάλιστα όποιος ταΐσει τα περιστέρια στην Ιταλία τιμωρείται με πρόστιμο, διότι λέει αυτό συμβαίνει για να μην λερώνονται τα αγάλματα με κουτσουλιές. Στην Αμερική πάλι απαγορεύεται η πώληση σοκολατένιων αυγών Kinder έκπληξη και ο λόγος είναι, σύμφωνα με τους νόμους της Αμερικής, ότι απαγορεύεται διότι υπάρχει μέσα η τοποθέτηση παιχνιδιών σε τρόφιμα λόγω φόβου ότι τα παιδιά θα πνιγούν από τα μικρά κομμάτια. Έτσι λοιπόν από το 2013 και μετά έχει επιτραπεί η πώληση των αυγών, αλλά με τον όρο ότι πλέον η πώληση θα γίνεται μόνο σε αυγά τα οποία είναι μεγάλου μεγέθους και τα παιχνίδια είναι μεγάλα και δεν είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Τώρα θα σας πάω σε ένα πολύ μικρό κρατήδιο της Σαμοά, στον Ειρηνικό, Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Όχι, τι θέλω εδώ την προσοχή σας. Εδώ ακούστε. Είναι παράνομο για έναν σύζυγο να ξεχάσει τα γενέθλια της γυναίκας του. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, το δικαστήριο θα κάνει τον άντρα να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο, το οποίο πηγαίνει απευθείας στη γυναίκα του. Είναι συγκεκριμένος νόμος στο μικρό αυτό κρατήδιο της Σαμοάς, στον Ειρηνικό. Έτσι λοιπόν οι σύζυγοι σίγουρα θα έχουν 1000 τρόπους και υπενθυμίσεις στο κινητό τους για να μην ξεχάσουν τα γενέθλια της γυναίκας τους, διότι μετά θα πληρώσουν ένα μεγάλο πρόστιμο το οποίο πάει στη γυναίκα για να το κάνει ό,τι θέλει, το χρηματικό ποσό. Δηλαδή όλοι θα θυμούνται τα γενέθλια της γυναίκας τους στο συγκεκριμένο κρατήδιο του Ειρηνικού. Τώρα στην Ιαπωνία υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια αλλά και γυμναστήρια τα οποία απαγορεύουν την είσοδο σε πελάτες που έχουν τατουάζ και δεν είναι καλυμμένα με ρούχα. Θέλει δηλαδή στην Ιαπωνία, αν πας σε πολλά εστιατόρια ή και γυμναστήρια, αν έχεις τατουάζ να φοράς μακριά ρούχα, δηλαδή να είναι καλυμμένα τα τατουάζ σου για να μπεις μέσα, αλλιώς δεν σου επιτρέπεται είσοδος. Λοιπόν, αυτά σας έχω για την ώρα, έχουμε και άλλα πολλά, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, διότι τώρα εδώ μου κάνουν νόημα ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Το έχω καταλάβει, εντάξει. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνετε δυνατά δυνατά εδώ μέσα από τον Star FM 933. Καλή ακρόαση εγώ θα σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Εδώ είμαστε φίλα Κροάτρια, εδώ είμαστε φίλα Κροατή και σήμερα στη ραδιοφωνική σου συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε εδώ πάντα με τα καλύτερα, με τις πιο δυνατές επιτυχίες και φυσικά με πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις αλλά και με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς, τα απολαμβάνεις και ενημερώνεσαι εδώ μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά. Και τώρα, λίγο πριν περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε παράξενες ειδήσεις, έχουμε ρεκόρ Guinness. Τι μέγεθος έχει η μεγαλύτερη τούρτα που έχει φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness, διότι δεν μιλάμε για μια απλή τούρτα, αλλά μιλάμε για μια τεράστια τούρτα η οποία έγινε στην Γαλλία, σε συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στην Γαλλία και κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη τούρτα φρεζιέ. Η τούρτα αυτή λοιπόν πιστοποιήθηκε από τα ρεκόρ Guinness ότι έφτασε σε μήκος τα 121 μέτρα. Μιλάμε για απίστευτα τεράστια τούρτα, 121 μέτρα τούρτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τούρτα που έχει φτιαχτεί στον κόσμο. Ζύγιζε πάρα πολλά κιλά και χρησιμοποιήθηκαν, εδώ ακούστε, για την μεγαλύτερη τούρτα του κόσμου τώρα, και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 350 κιλά φράουλες, 150 κιλά ζάχαρη, 415 κιλά κρέμα ζαχαροπλαστικής, 4.000 αυγά, πω απίστευτο. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξει ένα ζαχαροπλαστείο στη Γαλλία την μεγαλύτερη τούρτα του κόσμου, η οποία όπως είπαμε είχε μήκος 121 μέτρα. Και έτσι η τούρτα αυτή κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Πρόκειται για μια τεράστια τούρτα η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και μάλιστα όλος ο κόσμος που έφαγε αυτή την τεράστια τούρτα που ήταν 121 μέτρα έπαθε την πλάκα του και με την γεύση που είχε η τούρτα αυτή, διότι όπως είπαμε χρησιμοποιήθηκαν πολλά υλικά. Εδώ φανταστείτε, βάλαν 4.000 αυγά για την τούρτα αυτή, 15 κιλά ζάχαρη, 415 κιλά κρέμα ζαχαροπλαστικής και 350 κιλά φράουλες. Ωστόσο οι δοσολογίες ήταν πάρα πολύ σωστές και η τούρτα, αν και ήταν τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό μπήκε και στα ρεκόρ Guinness, 121 μέτρα τούρτα. Τώρα φανταστείτε τι γινότανε, ήταν και πάρα πολύ γευστική. Μάλιστα, εντυπωσιακή και η μεγαλύτερη τούρτα που υπάρχει στον κόσμο και έγινε στην Γαλλία. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως, έχουμε ακόμη έτσι πολλά να σας πούμε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Σας θυμίζω ότι κοντά μας είναι πάντα όμως λαχταριστή, με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, η πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Σημείωσε τον αριθμό 23900 και μόλις πεινάσεις καλείς την πίτσα Ρωμαίο, δίνεις την παραγγελία σου στο 23900 και απολαμβάνεις την πιο λαχταριστή πίτσα, special, τη θες χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τη θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, θες το πενιρλί σου, θες τις πατατούλες σου, θες τα αναψυκτικά σου, θες με δύο πίτσες να πάρεις και το δώρο σου, στη Ρωμαίο θα τα βρεις όλα αυτά. Και εννοείται για το φινάλε θα δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο, με την οποία θα πάθεις την πλάκα σου. Είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star. FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86000,
8: 24 670 60000
7: και 23 850 22 822.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day, all night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή και πάλι στην παρέα σου φίλε ακροάτη, επιστροφή και πάλι στην παρέα σου φίλε ακροάτη. Εδώ συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ, μας απολαμβάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, με πολύ έτσι μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις και τι δεν σου έχουμε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, για να μας απολαμβάνεις δυνατά στους 93 και 3 μέσω ραδιοφώνου, αλλά και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να μας ακολουθήσεις στα social media, θα μας βρεις στο Instagram γράφοντας Δήμος star.fm Γρεβενάς, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται, αν θες να μας στείλεις και email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια, μπορείς να το στείλεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Πάμε να δούμε μια είδηση η οποία έρχεται από την Ινδία, όπου ένας 20χρονος Ινδός κατηγορείται ότι κλέφτηκε με την 40χρονη μέλουσα πεθερά του μόλις 9 ημέρες πριν από το γάμο τους. Το ζευγάρι λοιπόν ετοιμαζόταν να παντρευτεί, είχαν κλείσει ημερομηνία, είχαν στείλει προσκλήσεις, οι συγγενείς είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία τους, και 9 μέρες πριν γίνει ο γάμος τους ήρθε η μεγάλη καταστροφή, καθώς ο 20χρονος γαμπρός είπε ότι πηγαίνει για ψώνια να πάρει τα ρούχα για τον γάμο του και τελικά κλέφτηκε με την μέλουσα πεθερά του, την μέλουσα 40χρονη πεθερά του, τη μητέρα της νύφης, και όχι μόνο απλά φύγανε, πήρανε όλα τα λεφτά και τα κοσμήματα που είχαν μαζέψει για το γάμο, και μάλιστα η μέλουσα πεθερά πήρε και όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της. Έτσι λοιπόν εξαφανίστηκαν με όλα τα χρυσαφικά, τα κοσμήματα και όλα τα χρήματα που είχαν. Στην συνέχεια ενημέρωσαν ότι φύγανε, δηλαδή ότι ο 20χρονος γαμπρός κλέφτηκε με την μέλουσα πεθερά του, και πλέον αυτό που ζητάνε η οικογένεια της νύφης είναι απλά να τους επιστρέψει πίσω η μάνα της τουλάχιστον τα χρήματά τους και τα κοσμήματα που πήρανε, διότι ήταν οικονομίες μιας ζωής που δουλεύαν όλη η οικογένεια για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι ίδιοι τους να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει καν αν θα μείνουν μαζί, αν θα χωρίσουν και τι θα κάνουν. Η κοπέλα λοιπόν, η νύφη, λέει ότι η μητέρα της πήρε όλα τους τα χρήματα, δεν τους άφησε τίποτα, τους έχει καταστρέψει οικονομικά, και πλέον αυτό που ζητάει είναι απλά το ζευγάρι αυτό που κλέφτηκε, δηλαδή ο γαμπρός και η μέλουσα πεθερά, να επιστρέψουν τα χρήματα και τα κοσμήματα πίσω και να πάνε να ζήσουν τη ζωή τους όπου θέλουν, δεν τους νοιάζει μετά από όλο αυτό που συνέβη. Βέβαια η κοπέλα έχει πάθει ένα σοκ, με όλα αυτά ετοιμαζόταν να παντρευτεί και 9 μέρες πριν το γάμο της, φανταστείτε τώρα, ο άντρας της φεύγει με τη μάνα της. Δηλαδή, σοκ. Είναι μια είδηση η οποία έρχεται από την Ινδία. Τι γίνεται τώρα και στην Ινδία, Εντάξει. Φύγαμε για μουσική. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά σας. Και καλή συνέχεια.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας έχουμε πάντα έτσι παράξενες ειδήσεις στο φινάλε της εκπομπής ή ρεκόρ Guinness τα οποία έτσι έχουν κάτι ξεχωριστό. Συνήθως τα ρεκόρ Guinness, πολλοί άνθρωποι βλέπουν τι ρεκόρ είχε κάνει ο προκάτοχός τους και προσπαθούν να κάνουν κάτι λίγο παραπάνω για να πάρουν αυτή την πρωτιά και να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ το οποίο έχει γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια που μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει κανείς να το ξεπεράσει και να ανεβεί πάνω από αυτό. Θα σας γυρίσω λοιπόν πίσω πάρα πολλά χρόνια και όταν λέμε πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για το 1988, όπου μία γιαγιά στην Κύπρο παγιδεύτηκε μέσα στο ασανσέρ και έμεινε 6 ολόκληρες ημέρες. Πρόκειται λοιπόν για ένα ρεκόρ Guinness το οποίο μπήκε τότε στα βιβλία Guinness το 1988 και από τότε κανείς δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό, δηλαδή αντί για 6 μέρες να μείνει 7 μέρες ας πούμε. Δεν έχει συμβεί αυτό μέσα σε ασανσέρ. Είναι μια απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία η οποία είχε τότε συνταράξει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και όλο τον κόσμο. Στις αρχές λοιπόν του 1988 είχε κυκλοφορήσει τότε μια είδηση που συνδύαζε τον ανθρώπινο αγώνα για επιβίωση με ένα ρεκόρ το οποίο τελικά έμελε να καταγραφεί στην λίστα των Guinness. Πρόκειται λοιπόν για την 76χρονη τότε Κιβέλη από τη Λεμεσό, η οποία είχε πάει στη Λαϊκή και επιστρέφοντας στο σπίτι της, στην πολυκατοικία όπου έμενε, μπήκε στο ασανσέρ όπου έμενε στον τέταρτο όροφο. Ο ανελκυστήρας έπαθε βλάβη και έμεινε μέσα στο ασανσέρ για 6 ολόκληρες ημέρες, καθώς από την πολυκατοικία αυτή εκείνο το διάστημα λείπαν όλοι για διακοπές. Έτσι λοιπόν η ίδια έμεινε 6 μέρες μέσα στο ασανσέρ. Οι συγγενείς της παίρναν τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαν τελικά μετά από όλες αυτές τις μέρες που πέρασαν να πάνε με την αστυνομία και την πυροσβεστική να ανοίξουν το διαμέρισμα να δουν τι συνέβη. Δεν τη βρήκαν και στη συνέχεια, μάλλον έκανε κάποιο θόρυβο, άκουσε η ίδια θόρυβο, φώναξε βοήθεια. Την εντόπισαν στο ασανσέρ το οποίο είχε χαλάσει και η 76χρονη είχε παραμείνει εκεί μέσα 6 ολόκληρες ημέρες και αυτό που κατάφερε να την κρατήσει στη ζωή ήταν τα ψώνια τα οποία είχε πάρει από τη Λαϊκή που ήταν κάποια χορταρικά και το ψωμί. Και φυσικά κατάφερε να μείνει στη ζωή με τα ψώνια αυτά όλες αυτές τις μέρες. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να ξεπεράσει. Τώρα φανταστείτε να μένεις 6 μέρες μέσα σε ένα σανσέρ, απίστευτο. Και όμως η 76χρονη τότε τα κατάφερε και είχε βγει ζωντανή μέσα από όλο αυτό. Εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Πιστεύω να περάσατε όμορφα στην παρέα μας. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 τα λέμε, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Κλείνοντας, εννοείται μαζί μας πάντα είναι η Πίτσα Ρωμαίο, 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Λαχταριστή με ολόφρυσκα και ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με φρεσκοκομμένες δροσερές σαλατούλες, με τα αναψυκτικά σας, με τις πατατούλες σας. Αν πάρετε δύο πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας από τη Ρωμαίο και εννοείται, δεν ξεχνάτε, έτσι για να ολοκληρώσετε όμορφα και γλυκά το γεύμα σας από τη Ρωμαίο, να παραγγείλετε και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, που είναι άλλο πράγμα. 23-900 για να τα απολαύσετε όλα αυτά. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για την Πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Τα γεγονότα,
8: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
8: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
7: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: εγώ στα έλεγα.
1: Star FM 933.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Προλαβαίνεις!
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
5: Central και...
9: Φύγαμε.
10: All day. All night.
8: All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: You're simply the best.
12: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Προλαβαίνεις!
7: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
7: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
7: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
7: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
6: 24 620 86.000
7: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86.000
3: 24 670 60.000
2: και 23 850 22 822.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο νούμερο 1 σταθμό τη πόλη. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Disco.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
3: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Τα γεγονότα.
7: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
7: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24 620 86000
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: με στα δυο.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου.
2: Star FM.
1: Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είσαι για να
1: ξέρω. Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: έχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: ράδιο.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
4: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.